0: Εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Δεν βγάλω φρέγκα, έχω χρόνο. Σκέλω ένα Range Rover και ένα M2. Κι όχι, μη μιλάς για δρόμο. Μη μιλάς γιατί είναι αστείο. Όλου μιλάει πίσω πλάτα, μα μου το παίζει φίλος. Τι να κάνεις μαζί μου, μπροστά μου φαίνεσαι λίγος. Μην το πάρεις προσωπικά, είναι

Party Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Λάς 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Με στα χαράματα.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Με στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά θα σε κρατάω, όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω,

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω,
7: βάζω,
6: στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια μου
6: και σηκώνω ψηλά. Μπράβο.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
13: 8 με 9 το πρωί
12: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Δεν λακρυγενάει.
1: Thank you.

Ανάδοση μου, για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο.

Γεια μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Απόψε δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Πιάνω,
8: πιάλο,
7: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
10: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Πιάνω.
9: Πιάλο.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
11: Τι είσαι Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
13: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Τζίλη EX5 και το ολοκένουργιο Τζίλη Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Τζίλη που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλη. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: χαρίζομαι, μου λες δεν...
1: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας!
0: Να ξαναείμαστε...
1: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Πώς αποφυλίεται κι εγώ το μάτια γίνομαι, μου λες δεν γίνεται...
1: Είμαι ο Στάθης Γεωργιάδης και σας καλωσορίζω στον Flash 99,4.
0: Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως αποφυλίεται κι εγώ το μάτια.
1: Ακούτε τα αυθεντικά ραστεχνικά όπως κάθε Κυριακή την ίδια πάντα ώρα,
0: φίλη καρδιά μου,
1: 11 με 2.
0: Γίνεται, γίνεται.
1: Ελάτε, ελάτε! Ελάτε να γίνουμε πολύ! Ελάτε να απολαύσουμε την διαδρομή! Απογειωνόμαστε! Πάρτε τηλέφωνο και τους φίλους, γνωστούς, συγγενείς, να απολαύσουν και αυτοί ένα τρίωρο ερωτικό, αγαπησιάρικο, ρομαντικό. Με ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, όχι ζωντανές μεταδόσεις.
0: Γίνεται, γίνεται, γίνεται. Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως από...
1: Αυτά όταν έχουμε full σεζόν, όταν έχουμε αγωνιστική δράση,

0: έπεσες πιο παρακάτω.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν αγωνιστική δράση, οπότε υπάρχει χρόνος για άλλα πράγματα, να ασχοληθούμε και με άλλα ζητήματα, να συνομιλήσουμε με ανθρώπους του ρασιτεχνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, να μας πούν την άποψή τους, τη γνώμη τους, τις προτάσεις τους για τις ομάδες τους, αλλά γενικότερα για το ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γενικότερα για το ποδόσφαιρο.
0: Και πιο κάτω ξεπέσε.
1: Μπορεί τα πρωταθλήματα να έχουν τελειώσει όλα, εμείς όμως πιστοί και έντριμοι στρατιώτε στην υπηρεσία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, των σωματείων, των ομάδων, των παραγόντων, των ποδοσφαιριστών, των προπονητών, των διαιτητών, πάνω απ' όλα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι όπου αντέξετε εσείς, αντέξουμε κι εμείς. Καλή διάθεση χρειάζεται. Θα προσπαθήσουμε και σήμερα να διαμορφώσουμε ένα θετικό κλίμα, μια θετική αύρα. Να απολαύσουμε αυτό το τρίο. Ακούγοντας πολύ καλή λαϊκή ελληνική μουσική, επιλεγμένη με αυστηρά κριτήρια.
0: Και πιο πέρα, δυο στενά, πιο παραπέρα, ας πονάς μονάχη σου.
1: Έτσι κι αλλιώς είπαμε, το λέμε κάθε φορά, ροκ το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ροκ και τα λαϊκά τραγούδια. Διαχρονικό το ένα, διαχρονικό και το άλλο.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα μας. Καλημέρα στους απανταχού Έλληνες.
1: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
0: Οι οποίοι πλέον με τη σύγχρονη τεχνολογία ακούνε ραδιόφωνα από την Ελλάδα
1: και πιο κάτω,
0: μαθαίνουν νέα ειδήσεις, παρεμβαίνουν όποτε το θεωρούν ότι πρέπει να γίνει. Και έτσι λοιπόν δημιουργούμε μια μεγάλη παρέα, μια παγκόσμια παρέα.
1: Πάρε με μαζί, ίδια μη.
0: Να είστε έτοιμοι λίγο αργότερα να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε. Να περάσουμε όμορφα, σας το είπα.
1: Σαν την πίκρο θάλασσα, τη ζωή.
0: Άλλωστε εδώ στην εκπομπή ετούτη,
1: πάρε με μαζί,
0: την εκπομπή ποίημα.
1: Για δυο μας
0: σας έχουμε δώσει μια υπόσχεση.
1: Σαν την πίκρο θάλασσα, τη ζωή μου χαρά.
0: Κάθε Κυριακή θα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Κάθε Κυριακή να προσθέτουμε ένα λιθαράκι. Για να περνάτε όμορφα εσείς,
1: μια φουρτιά,
0: όλοι μαζί.
1: Όλοι
0: αφήστε στην άκρη όλα όσα σας στεναχωρούν.
1: Καπετάνιε,
0: αφήστε στην άκρη το flyover. Αφήστε στην άκρη τα μποτιλιαρίσματα, την ακριβή βενζίνη και όλα τα υπόλοιπα. Και ελάτε να απολαύσουμε στιγμές. Απολαύστε στιγμές. Γιατί οι στιγμές γράφουν ιστορία.

Και εννοείται ότι και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε μακριά στο παρελθόν. Θα αναμοχλεύσουμε τη μνήμη σας. Θα προσπαθούμε να επαναφέρουμε πράγματα και καταστάσεις μέσω της μουσικής πάντα. Θα θυμηθείτε κι εσείς παλιές καλές στιγμές, ερωτικές γιατί όχι. Θα καταλάβετε ακούγοντας τη μουσική στη συνέχεια, τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Μακρινές στιγμές, αλλά όχι ξεχασμένες.

0: Είπαμε λοιπόν ότι τα πάντα γίνονται γύρω από το παγκόσμιο κύπελο. Πολλά παιχνίδια, αρκετά παιχνίδια. Ό,τι ώρα και να ανοίξεις την τηλεόραση, μπορείς να παρακολουθήσεις κάποιο παιχνίδι, είτε σε μαγνητοσκόπηση είτε σε ζωντανή μετάδοση. Βέβαια τα ζωντανά τα παιχνίδια είναι λίγο αργά, αλλά καλοκαίρι είναι τώρα, αδειούλες υπάρχουν σιγά σιγά, όπως βολεύει τον καθένα. Κάνα καφεδάκι, κάνα κρασάκι και καλή διάθεση. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Λίγο αρή,
0: την αγάπη μου σε όσους ταξιδεύουν,
1: δεξιά, θα
0: την... για κάποιους λόγους, είτε για ημερήσιες αποδράσεις, είτε να πάνε στο χωριό τους, να δουν τι γίνεται με το σπίτι, το παλιό, το πατρικό. Κάποιοι που έχουν βάλει ντομάτες, αγκούρια, κρεμμύδια, ξέρω εγώ, όλα τα καλούδια.
1: Ήθινα, λίγο ψεύτικα, θα αποκτήσω κι άλλα υλικά.
0: Την αγάπη μου λοιπόν σε όλους όσους οδηγείτε, αυτό... όσους είστε στους δρόμους, δεν υπάρχουν προβλήματα στους δρόμους.
1: Είναι σου λέω μεγάλη.
0: Με μια ματιά που έριξα πριν από

0: Άγιος τη στερή.
1: Ούτε εντός πόλεως, ούτε εκτός πόλεως, στους δρόμους που οδηγούν στις κοντινές αποδράσεις. Βουλιάζει και πάλι η Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει πουθενά. Και στην Πιερία βεβαίως, βεβαίως.
0: Λίγο
1: η κεντρική Ευρώπη άρχισε να παρκέρνει εκεί στα παράλια της Πιερίας. Καλό να περνάτε που γιανείστε. Απολαύστε στιγμές, απολαύστε τα μπανάκια σας, τον ήλιο, αυτόν τον ήλιο που πουθενά στον κόσμο δεν θα το βρει κανείς. Είναι ιδιαίτερος, ιδιόμορφος ο ήλιος ο δικός μας. Γι' αυτό και τα προβατάκια είναι πιο νόστιμα, τα κατσικάκια πιο νόστιμα.
0: Αυτό το λίγο.
1: Εσείς όπως γνωρίζετε οι παλαιότεροι, αλλά θα πρέπει να μάθουν και οι νέοι, οι καινούργοι, οι ακροατές. Οι καλύτεροι ακροατές! Μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή μας με τον δικό σας τρόπο.
0: Ιστερία, πνίγω, με πνίγω.
1: Στέλνετε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα στο Facebook Στάθης Γεωργιάδης. Μη μου πεις τώρα δεν ξέρεις τι είναι Facebook. Έτσι.
0: Μιλάμε, είναι με.
1: Και βεβαίως, βεβαίως
0: ονειρικιά.
1: Μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας που λέγεται TikTok.
0: Το λίγο δε θα με βγάλει.
1: Μας βλέπετε μέσω του TikTok Στάθης Γεωργιάδης και εκεί. Από τα κεντρικά στούντιο του Flash 99,4. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Και εννοείται ότι αποθηκεύεται στο ραδιόφωνο στο σπίτι, στο αμάξι, στο κινητό σας 99,4 και απολαμβάνετε κάθε Κυριακή και όχι μόνο ένα τρίωρο ποίημα. Είναι σίγουρο ότι μόνο ωφελημένοι θα βγείτε στο τέλος.
0: Βγαίνεις νωρίς να πας.
1: Απογειωθήκαμε, απολαμβάνουμε το ταξίδι, απολαμβάνουμε τη διαδρομή. Στέλνετε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα για τα παράπονα σας. Κάνετε τα σχόλιά σας, κάνετε την κριτική σας. Εμείς τα αποδεχόμαστε όλα. Αρκεί, επαναλαμβάνω και το λέμε κάθε φορά, η όποια κριτική να είναι καλοπροαίρετη, να μην θίγει προσωπικότητες και υπολείψεις. Όλα τα υπόλοιπα τα παίρνουμε σοβαρά υπόψη.
0: Το Μαργαρίτα Ρένιο.
1: Να βλέπω και στις πισίνες εκεί στο χοτέλ. Βλέπω, μπράβο, μπάνιο και εκεί. Την αγάπη μου καλλικράτη απ' ευκοχώρη. Άψαλο Λιτόχωρο. Παραλία Κατερίνης πάντα, χαμός. Μόνο Φλάς ακούν εκεί.
0: Παιδί,
1: και στην Ποτίδεα μέσω του ίντερνετ τώρα ξέρετε σε όλο τον κόσμο
0: να σε.
1: Μπορείτε να επιλέγετε τα πάντα. Εννοείται Γερμανία, Σουηδία, Καναδά, Αμερική, Νότιο Αφρική. Την αγάπη μας στους ναυτικούς μας στα πέρατα της γης, στα πέρατα των ωκεανών.
0: Άχνα μου στο φουστάνι σου, κουμπί μαλαματένιο.
1: Την αγάπη μας στους ταξιδιώτες, σε όσους ταξιδεύουν.
0: Το Μαργαρίτα Ρένιο.
1: Είπαμε αγωνιστική δράση δεν έχει, έτσι θα πάμε. Θα έχουμε λίγο αργότερα εκλεκτούς καλεσμένους για να μας μιλήσουν για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
0: Αχ, να μου στο φουστάνι σου.
1: Εσείς ξεκινήστε τη μέρα σας όμορφα, πρέπει κάτι να κάνετε κι εσείς. Ένα χαμόγελο, μια καλή μέρα στο γείτονα, στο φίλο, στο συγγενή. Είναι μια καλή αρχή.
0: Κάτρα στο κομπολόι σου, το Μαργαρίτα Ρένιο.
1: Πάρτε και από το σπίτι κάνα μπουκαλάκι νερό. Να ποτίσετε το γατάκι εκεί που είναι κάτω στη γειτονιά, ή το δεντράκι, γιατί όχι, δεν κατάλαβα, κάνα λουδάκι. Να κάνουμε και εμείς όμορφη την περιοχή μας. Μην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους.

0: Είδα γνώριμες φυσιογνωμίες εδώ δίπλα στο ξενοδοχείο. Έχει μια εκδήλωση η ΕΠΟ τώρα για την υγεία, για την πρόληψη. Κάτι έχει εδώ γύρω. Δεν μας έστειλε κανένα δελτίο τίποτε, οπότε ό,τι λέμε με επιφύλαξη. Οι ομάδες ξέρετε τώρα έτσι χορταίνω όταν με κοιτά. Βρίσκονται σε μια κατάσταση οι περισσότερες γενικών συνελεύσεων. Οι περισσότερες ομάδες ψάχνουν παράγοντες. Είναι η ανάσα. Δεν πλησιάζει κανείς, η αλήθεια είναι. Είναι η ανάσα σου. Βλέπω πάλι οι ίδιοι να προχωράνε, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Είναι δύσκολα τα πράγματα γενικότερα. Και όλα αυτά λόγω των οικονομικών δυσχεριών. Οι ομάδες πλέον εξοδεύουν αρκετά χρήματα μόνο για τα λειτουργικά έξοδα. Δεν μιλάμε τώρα για μεταγραφές και τα υπόλοιπα. Μόνο για να λειτουργήσει ένα σωματείο έχει πλέον τα έξοδα του. Δεν καλύπτονται αυτά όσο για να προσπαθούν κάποιοι παράγοντες με την έννοια να βάζουν από την τσέπη τους. Πρέπει λοιπόν να μαζέψουν χρήματα από δεξιά και αριστερά.
1: Αχ, κοίταξε με, κοίταξε με.
0: Στις γενικές συνελεύσεις μικρή συμμετοχή

Γενική Συνέλευση έχει σήμερα. Γεια σου Θωμά Ευθυμιάδη, ο διγενής λακώματος. Σήμερα και η ομάδα καλεί τώρα κόσμο, όπως σας είπα προηγουμένως, και όλα τα σωματεία καλούν όλο τον κόσμο να συμμετάσχει, να πάει, να ψηφίσει, αδελφέ. 7 η ώρα μέχρι τις 10 το βράδυ μπορείτε εκεί στο γήπεδο.

Φίλε Θωμάς Ευθυμιάδης, τι είπαμε, ένα μικρό αγαλματάκι, α, εκεί κοντά στην είσοδο του χωριού, κάτω από το πλατάνι. Έτσι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί διαχρονικά προσφέρουν, κρατάνε όρθια τα σωματεία της περιοχής τους, από τα χωριά τους, τις γειτονιές,

0: μοιάζω παλιά.
1: Αγοράζω παλιά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι
1: παλωμένα.
0: Είχε ένα καλό τριήμερο, τελειώνει σήμερα ένα τριήμερο εκεί που έχει σχέση με το Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Μια τεράστια ιστορία. Θα αλλάξει πολλά εκεί στην περιοχή, την γύρω. Θα γίνουν πιο όμορφα τα πράγματα. Εντάξει, κάποιες μίζερες φωνές πάντα υπάρχουν. Κάποιοι κακοπροαίρετοι, κάποιοι μίζεροι. Όχι, το χόρτο είναι εκεί πέρα ξεράθηκε. Όχι, εκεί δεν είναι κλαδεμένο το ένα δέντρο. Άμα θες να βρεις, ρε φίλε, βρίσκεις. Σήμερα έχει τσαχουριδέως εκεί, τσαχουρίδι.
1: Αγοράζω παλιά.
0: Δωρεάν είσοδος, έτσι πρέπει. Καμιά φορά οι δήμοι θα πρέπει να οργανώνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις με μεγάλα ονόματα και από το ποντιακό στοιχείο, από τα δημοτικά πράγματα, από το λαϊκό τραγούδι. Γιατί όχι.
1: Αγοράζω.
0: Αλλά να μην αναγκάζονται τώρα οι άνθρωποι, μια οικογένεια να πληρώνει 40 και 50 ευρώ μόνο για την είσοδο να πάει να παρακολουθήσει έναν καλλιτέχνη. Όλοι οι δήμοι θα πρέπει να ξοδεύουν κάποια λεπτά για να περνάνε οι πολίτες τους όμορφα και ωραία. Δεν είναι μόνο η τρύπα στο δρόμο, δεν είναι μόνο η λάμπα που δεν ανάβει. Θα πρέπει να φροντίζουν οι δήμοι οι πολίτες τους να περνάνε όμορφα, ωραία και όλο το καλοκαίρι. Γιατί όχι στην Ήπεθρο να ξοδεύουν κάποια χρήματα για την αναπτύρωση του ηθικού των πολιτών τους.
1: Για λεξικά.
0: Αμπός, για...

0: παλιές.
1: Καλή Κυριακή. Μεταγραφική περίοδος στο Σονού που ξεκινάει. Για τα αριστερικά σωματήματα, 5-6 μήνες. Μην βιάζεστε. Μέχρι και τον Ιανουάριο μεταγραφές θα έχουμε. Βέβαια από, για αυτό το θέμα υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, γιατί άλλοι λένε ότι χαλάνε οι ισορροπίες, ξεκινάει το πρωτάθλημα, κάνει άλλους δύο μεταγραφές τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο, για να τρέπονται τα δεδομένα. Είναι αυτή η φιλοσοφία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή όχι? Άλλοι λένε μπορεί να έκανα κάποια λάθη, ρε παιδιά, στη μεταγραφική περίοδο. Πήρα κάποιους με τους οποίους δεν ταιριάζουν τα χνότα μου. Θέλω να τους διώξω, θέλω να τους αλλάξω. Γιατί μου αφαιρείς αυτό το δικαίωμα?
2: Μαζί σου τα αγόρια θέλουν να βρεθούν, να χορεύουν και να...
1: Εδώ τελειώνει το fly over. Σε λίγο καιρό, σε κάνα χρόνο, μεταγραφές δεν θα γίνονται τώρα το Δεκέμβριο και τον Οκτώβριο?
2: Μια τύπα, τρελό κόριτσο, πρόσεξε καλά, μη ζητάς πολλά.
1: Είστε στο Flash 99,4, ακούτε αυθεντικά ραστερνικά στα μικρόφωνα της εκπομπής, ο Στάθης Γεωργιάδης. Θα πούμε λίγο αργότερα, θα πούμε και για τον παγκόσμιο κύπελο. Α, κατεδαφίστηκε η γέφυρα εκεί στο πανόραμα. Πάει κι αυτή. Πω, γιατί θα βλέπουμε τώρα, τα περνάμε. Α, γι' αυτό ήταν κλειστή η περιφερειακή, ε. Προσανατολικά πάντως λένε ότι είναι ανοιχτή. Μιλάμε εκεί προς την Πηλαία, έτσι, εκεί, μέχρι εκεί ήταν το... Εκείνη η γέφυρα μιλάμε.
2: Τα αγόρια θέλουν να βρεθούν.
1: Θα κάνουν κάτι άλλο, προφανώς.
2: Να περπατούν.
1: Κάθε μέρα πάντως δουλεύουν, εγώ τους βλέπω τους ανθρώπους. Μες στον ήλιο, μες στη βροχή. Δεν φεύγει κανείς από εκεί.

είναι ανοιχτά εκεί από ό,τι μου λένε, από ό,τι ενημερώνομαι. Προς ανατολικά είναι ανοιχτά, προς δυτικά από αεροδρόμιο προς τα δω δηλαδή, προς το χωριό μας εκεί στη Σταυρούπολη. Εκεί είναι μία λωρίδα ανοιχτή, αλλά εντάξει, μια χαρούλα είναι και αυτό, έτσι.

0: έλεγα προηγουμένως λοιπόν
1: την ώρα που αγάπη,
0: ότι οι ομάδες οι περισσότερες στη συντριπτική πλειοψηφία είναι σε αναζήτηση παραγόντων. Θέλουν να εμπλουτίσουν τα διοικητικά συμβούλια και με άλλους ανθρώπους, κυρίως νέους ανθρώπους. Όμως δύσκολα τα πράγματα. Άλλος δεν θέλει να χαλάσει την οικογενειακή του γαλήνη. Θέλει να αφιερώνει τις ώρες στον εαυτό του, στους γύρους του και όχι στην ομάδα. Σου λέει γιατί να πάω να ακούω Πινελί και εγώ αντί για χειροκρότημα. Έχει δίκιο και σε αυτό. Από εκεί και πέρα μένουν οι ήρωες, αυτοί που αντέχουν την πίεση, οι δυνατοί.
1: Ο παράφορος τρόπος που σε...
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι για δυνατούς ανθρώπους, για σκληρούς ανθρώπους.
1: Κάθε στιγμή μου ο ίδιος.
0: Γιατί πρόκειται για ένα δύσκολο άθλημα, ιδιαίτερο, ιδιόμορφο. Άρα είναι για ιδιαίτερους και ιδιόμορφους ανθρώπους.
1: Να με

0: χτες λίγο κρυουλάκι το έκανε. Μέχρι και το βράδυ σήμερα βλέπω λίγη ζεστούλα. Δεν μασάμε όμως έτσι. Αυτά είναι για να τα συζητάμε στο μπαγκάκι, στην πλατεία, στο καφενείο. Για να υπάρχει ένα ξεκίνημα στη συζήτηση, ρε παιδί μου. Ουφ, πολύ ζέστη σήμερα. Σκάσαμε χτες το βράδυ. Πήρα καπέλο καινούριο. Για να έχουμε να συζητάμε, βρε αδελφέ. Ή θα κατηγορούμε κανένα γείτονα, ή θα κατηγορούμε τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη. Α, αυτή είναι η κουβέντα μας.
1: Μικρός ονειρευόμουν να είχα μια τρομπέτα.
0: Αντί λοιπόν να κοιτάμε πως θα βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι,
1: μάγευεσαι να παίζε γλυκά η τρομπέτα,
0: για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα.
1: Το όνειρό μου ήταν σαν θα μάθω.
0: Μάθαμε στην κριτική, μάθαμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο.
1: Με καμάρι και μεγάλη μάρεστη.
0: Μάθαμε να κατηγορούμε τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, τους οδοκαθαριστές. Όλους βρε αδελφέ, όλα μας φταίνε. Και μετά απορούμε γιατί ασπρίζουν τα μαλλιά, γιατί δημιουργούνται ρητίδες, γιατί πονάει το στομάχι, γιατί πονάνε τα μαλλιά, τα νύχια. Αμπόζια, άμα το μυαλό σου είναι όλη μέρα λύσεις και ονονυχτής. Με όλα αυτά
1: το
0: που θα έπρεπε να κάνουν οι άλλοι, όχι εσύ, οι άλλοι να τα κάνουν. Αν ονημερείς και ονονυχτής θα ασχολείσαι για το πώς θα ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Τι περιμένεις μετά?
2: Και νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Πιάνω,
5: πιάλο,
4: βάζω,
5: βάζω,
4: στο κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
4: και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4 αυθεντικά αεραστεχνικά ακούτε. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Στάθης Γεωργιάδης. Ελάτε, ελάτε, να γίνουμε πολλοί. Σιγά σιγά ανεβάζουμε την ένταση του ραδιοφώνου. Μη φοβάστε, δεν σας κάνει παρατήρηση ο γείτονας. Και στο αυτοκίνητο, δίπλα στο φανάρι, βάλτε τσίτα. Ολύμπιανς ακούμε. Και άλλα πολλά θα ακούσουμε. Ευχαριστώ όλους εσάς που επιλέγετε να είστε μαζί μας, στην παρέα μας, στη συχνότητά μας. Ελπίζω να σας δικαιώνουμε για την επιλογή σας. Εμείς πάντως προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να περνάτε όμορφα και ωραία, να απολαμβάνετε στιγμές, στιγμές ραδιοφώνου, στιγμές Flash 99,4. Προσοχή στην οδήγηση, προσοχή στον δρόμο.

θυμάστε πάντα εσείς που οδηγείτε, εσείς που πάτε για ημερήσεις αποδράσεις στα βουνά, στα λαγκάδια, στα ποτάμια, στις λίμνες, ότι το γκάζι δεν είναι διαγωνισμός, δεν κάνουμε στον δρόμο διαγωνισμό. Διαγωνισμό ταχύτητας εννοείται. Ο προορισμός που έχετε επιλέξει δεν φεύγει από εκεί. Να είστε σίγουροι, εκεί θα το βρείτε. Αρκεί να πάτε, αρκεί να φτάσετε. Άρα προσοχή. Όχι μούντζες στον δρόμο, εννοείται. Τα λέμε, ευγενικοί να είστε. Και με τη μούντζα δεν ανοίγει κίνηση, δεν ανοίγουν οι δρόμοι. Δεν σταματάνε τα ποτηλιαρίσματα. Έτσι δεν πετάμε τσιγάρα, εννοείται. Τώρα που καλοκαίρι, σε παιδιά, είναι κίνδυνος για την πυρκαγιά. Δεν πετάμε τσιγάρα από το παράθυρο. Το δάσος δεν είναι τασάκι. Ούτε τα δέντρα καπνίζουν για να τους πετάξετε τη γόπα σας.

0: Σε λίγο θα έχουμε καλεσμένο, θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα, θα θίξουμε ζητήματα της καθημερινότητας και να συνεχίσω προηγουμένως. Το έχουμε πει άλλωστε πολλές φορές ότι εμείς εδώ θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί. Θα ασχολούμαστε και με άλλα ζητήματα χρηστικά και με χρηστικές ειδήσεις και με χρήσιμες συμβουλές, θα έλεγα. Συνεχίζοντα λοιπόν για αυτά που έλεγα προηγουμένως για το αυτοκίνητο, επειδή έρχεται καλοκαίρι τώρα, όλοι θα εκδράμουμε κάπου. Πες κάτι θα μείνει. Οδηγούμε με προσοχή, το εννοείται. Όταν οδηγούμε, ξέρετε, το τιμόνι θέλει δύο χέρια. Όχι στο ένα το τιμόνι και στο άλλο το κινητό.
1: Φωνούσε για κάποια γυναίκα, γι' αυτό και ζούσε μόνο.
0: Και δεν είναι Φόρμουλα 1 ο δρόμος εδώ. Εντάξει, δεν είναι καλή η δρόμη. Είναι στενή, ωραία, δεν είναι 50 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχεις εσύ. Πια. Γιατί η κολόνα είναι εδώ, γιατί ο δρόμος είναι στενός, γιατί έχει λακκούβα. Αφού τα ξέρεις αυτά εκ των προτέρων, εσύ γιατί τσιτώνεις? Έτσι λοιπόν, νερό, καπέλο, καλή διάθεση, γεμάτο ρεζερβουάρ εννοείται. Τα υπόλοιπα θα τα βρεις. Σοβαρός να είσαι. Όχι νεύρα στο τιμόνι, έτσι δεν χρειάζεται, όχι νευράκια. Γι' αυτό και εσείς οι κυρίες, μην τον νευριάζετε, μην τον εκνευρίζετε. Χαλαρές κι εσείς να είστε, για να κυλήσουν όλα ομαλά και όμορφα. Έτσι, έτσι, πως για. Ταξιδεύουμε με ασφάλεια, παιδιά. Ζώνη εννοείται. Χωρίς ζώνη δεν πάμε πουθενά, ψυχραιμία, χαμόγελο και καλά να περνάτε όπου γεννήστε!

0: νερό.
1: Γεια σου Στράτος Αυλέκο. Όλη την παρέα φτάσατε στα μετεώρα.
0: Κι ύστερα στέκει σιωπή.
1: Ευλογία εκεί. Κάντε καμιά προσευχή και για μας τους αμαρτωλούς.
0: Να τους πεις μέχρι που θα φτάνες για εκεί.
1: Ναι, ναι, πάνε οι μετέωρα πολύ πρωί. Φύγαν το πρωί. Ο Στράτος συμμετέχει.
0: Βάσα

0: φεύγεις ταξίδι.
1: Έβαλαν στο λεωφορείο Φλας. Βέβαια, τι θα κάνω, ταξιδεύουν οι άνθρωποι.
0: Να γυρίσεις.
1: Ακούνε λίγο την αγριοφωνάρα μου, αλλά και καλές επιλογές μουσικές.
0: Πάω εγώ έτσι αγαπώ.
1: Παρασκευή ήταν ο Ρόκος εκεί στο πάρκο μητροπολιτικό του Παύλου Μιλά. Δεν μπορούσα να πάω το δω. Να μιλούσαμε για ψάρεμα. Γιατί ψαρεύει πολύ. Εγώ δεν ψαρεύω.
0: Έτσι αγαπώ. Όλα εγώ τα δίνω για εκείνη που αγαπώ.
1: Καλός τραγουδιστής, καλός καλλιτέχνης. Εμείς όλο με καλούς έχουμε να κάνουμε εδώ που τα λέμε. Τους κακούς τους αφήνουμε.

0: Γεια σου Γιώργο Μαϊδάτσι, προπονηταρά.
1: Αν αγαπάς αληθινά, σου μοιάζουν όλα γιορτινά.
0: Βασίλη Ράπτη.
1: Δεν αισθάνεσαι το πόνο.
0: Τελικά έχω πολύ ψαγμένους ακροατές.
1: Είσαι μαύρο πουθενά.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Και στο μυαλό σου το κορμί της έχεις μόνο.
0: Την αγάπη τη δική μου. Εισπράττω αυτά που μας στέλνετε, τα βλέπουμε.

0: Σήμερα έχουμε και εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, νομίζω. Συνέχεια εκλογές έχουμε, ρε.
1: Αγαπάω εγώ, έτσι αγαπώ.
0: Λάμπρος Λαμπρογιάννης. Το δικό μας παιδί, ο δικός μας άνθρωπος, ο οφθαλμίατρος. Υποψήφιος και αυτός.
1: Έτσι αγαπάω.
0: Πατριώτης, σόι, ξάδελφος. Στηρίζουμε, εννοείται, Λάμπρο Λαμπρογιάννη. Λάμπος, γεια. Όλους τους καλούς να ψηφίσετε, να πάτε να ψηφίσετε. Εσείς οι γιατροί, σηκωθείτε από το τριθέσιο αναπαυτικό καναπέ και να πάτε να ψηφίσετε. Δεν ξέρω που είναι οι εκλογές, αλλά...
1: Έτσι αγαπάω εγώ, έτσι αγαπώ.
0: Πολλοί κόσμοι σε μοναστήρια, ρε παιδιά. Καλά κάνει ο κόσμος, τι να κάνει. Τα μοναστήρια, η αλήθεια είναι... Έχουν ανηφόρες,
1: αν αγαπάς αληθινά,
0: αλλά με καλή διάθεση
1: αληθινά,
0: και αγάπη
1: και
0: φτάνει στην κορυφή, φτάνει στα μοναστήρια. Να πηγαίνετε, ανάβετε κανένα κεράκι.
1: Λύνη.
0: Μην τρέπεστε, μην πάτε.

συνεχώς πληροφορίες που έρχονται, παιδιά. Επειδή μου λένε για τη γάμα εθνική κατηγορία. Στη γάμα εθνική κατηγορία, να ξέρετε, αρκετές ομάδες δεν θα δηλώσουν συμμετοχή. Κάνουν κάποιες διερευνήσεις τώρα, κάποιες διερευνητικές επαφές, δεν υπάρχει συμμετοχή. Ψάχνουν και άλλους για να τα χώσουν, δεν βρίσκουν. Θα είναι και άλλες, αρκετές μάλλον οι ομάδες που σε όλη την Ελλάδα μιλάμε, έτσι, που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή. Είδομεν, αυτά μαθαίνω εγώ.

1 Ιουλίου ξεκινάει και τελειώνει κάπου εκεί τέλος Ιανουαρίου. Επανεγγραφές, εγγραφές, πρωτοεγγραφές. Έχει ολόκληρο πακέτο είναι. Άμα θέλετε μπέστε εκεί στο site της Εψημή. Έχει οδηγό κανονικό για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Για να τα ξέρετε όλοι πριν ξεκινήσουν οι μεταγραφές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλά λάθη γίνονται όταν καταθέτουν τα δελτία μεταβολών. Τα έντυπα μεταβολών μάλλον. Για σώμα αεροπλάνα με πλοία, μα μάξια και τρένα θα σαλπάρω. Οπότε ένας καλός οδηγός είναι αυτός που υπάρχει στο site της FCM. Να μπαίνετε εκεί, να ενημερώνεστε για όλα αυτά, έτσι. Εμείς λέμε κάποια πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα αυτά που ισχύουν είναι τα επίσημα. Σαν τη θάλασσα στο κύμα με την παρέλη καημή. Γεια σου Βασίλη, τελειώνω.

0: αυτόματο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένας φίλος τώρα μου στείλε μήνυμα εδώ. Άκουγα τη φωνή σου πριν από λίγο, λέει. Στα φανάρια σε ένα αυτοκίνητο. Πιστεύω να σ' άφησε να περάσεις, έτσι. Κάνει λίγο ζέστη, η αλήθεια είναι. Από εδώ και πέρα θα έχουμε και ζέστες, παιδιά. Θα τη βγάλουμε όμως και φέτος.
0: Ό,τι θες εσύ μου λες.
1: Υγεία να έχουμε.
0: Τα λόγια τους με καίνε, μα τα μάτια σου που κλαίνε, πάλι.
1: Λίγο προσοχή χρειάζεται. Τα μεσημέρια δηλαδή.

Για το τι ισχύει για τους προπονητές θα πούμε λίγο αργότερα κάποια πράγματα. Σε γενικές γραμμές πάντως δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τους προπονητές. Εννοείται ότι θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένοι, να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εφορίες, ΙΚΑ, ΜΙΚΑ, ΤΙΚΑ. Εντάξει πια, ξέφυγε το πράγμα. Για την Α1 και Α κατηγορία, UEFA Β, Β, Γ κατηγορία, UEFA Σε. Κάποια από τις επόμενες εκπομπές θα έχουμε τον Λάμπρο τον Ανδριόπουλο να μας πει περισσότερα εδώ. Εννοείται ότι θα πούμε λίγο αργότερα πολύ περισσότερα πράγματα για την αυριανή Γενική Συνέλευση της ΕΨΙΜΗ. Θα πούμε για ώρες και τα υπόλοιπα μετά από λίγο. Αύριο στις 7 η ώρα είναι εκεί στην αίθουσα όπου γίνονται συνεδριάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

0: Ολυμπιακός στο μπάσκετ, τι, πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, χθες. Ναι, κέρδισε λέει χθες τον Παναθηναϊκό. Πρωταθλητής Ολυμπιακός, πρωταθλητής και στην Ευρώπη. Ε, άρα έχει καλή ομάδα. Ναι, τώρα φτιάχνουμε ομάδες εδώ. Πάω Κάρις, κάνουν ομάδες λέει. Και εκεί όμως έγινε παιδιά πολύ μεγάλη τοξικότητα. Λένε για το ποδόσφαιρο. Αλλά εκείνο το μπάσκετ, το φουκαριάρικο. Τόση τοξικότητα πια.
1: Ρωτώ τους φίλους μου τι να συμβαίνει. Κανείς τους να μου πει δεν ξέρει. Και έτσι μόνος περιμένω στη γωνία κάθε βράδυ στο σκοτάδι.
0: Μετά ελεύθερος ποδοσφαιριστής. Για Ζουλάκη Παπαδόπουλε, Γιάννη Κολασίδη. Δεν αναφερόμαστε σε ελεύθερους ποδοσφαιριστές παιδιά. Το έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έλα να χαρούμε τον έρωτά μας.
0: Στα Κείμενα, παρέα, Λάκη, Φαντή, Κατσιάνε, Θόδωρε.
1: Με κοιτάζεις και με πιάνει τρέλα και πεθαίνω να βρεθούμε.
0: Δεν αναφερόμαστε, το έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές. Εμείς είμαστε με τα σωματεία. Ας πούμε, δεν κάνουμε διαφήμιση σε ελεύθερους ποδοσφαιριστές για να ανεβάζουν τα κασέτους. Γιατί αν δεν ξέρει κανείς ότι ο Στάθης ο Γεωργιάδης είναι ελεύθερος, οι προτάσεις θα είναι μετρημένες. Αν αρχίζουν τα site, τα γράφουν όλοι, έμεινε ελεύθερος ο Στάθης Γεωργιάδης, 10 ομάδες την επόμενη μέρα. Και αρχίζει να παζαρεύει εκείνος, μιλάει με 10 ομάδες ταυτοχρόνως και αυτός που θα δώσει τα περισσότερα εκεί θα πάει, τους άλλους τους δούλεψε. Τα ξέρουμε αυτά, τα ξέρουμε! Γεια σου Σταύρο Ατματσίδη! Πεφταράς ο Σταύρος Ατματσίδης! Στόπερ, καλό! Κίνηση της εποχής, της παλιάς! Τότε που δεν υπήρχαν παιδιά συστήματα έτσι, δεν υπήρχαν αυτά τα 3, 5, 2, 7, 1, 6. Υπήρχαν 4-4-3.
2: Σε μια γωνιά.
0: Τι ζώνες και τι να σου πω τώρα. Δεν υπήρχαν αυτά ρε παιδιά.

0: να καταλάβω.
1: Ναι ρε παιδιά, έχουμε επιλέξει σήμερα
0: μες στη ζωή
1: τραγούδια από εκείνη την δεκαετία, με Ολύμπια, με Πασχάλη, με Τζοντανέλη. Δεν πρέπει κάποιο ραδιόφωνο να τα παίζει και αυτά. Εμείς τα παίζουμε. Γιατί είστε συντονισμένοι στο Flash
0: 9,4.
1: Ακούτε αυτή την κάρα τεχνικά. Επιμέλεια παρουσίασεως Στάθης Γεωργιάδης.
0: Όμως εγώ δεν πρόκειται να πάω. Το κέφι μου απόψε δεν χαλάω.
1: Και έλεγα προηγουμένως για γενικές συνελεύσεις των σωματείων. Παιδιά, πηγαίνετε κι εσείς. Θα είναι μια ηθική ικανοποίηση αν οι άνθρωποι βλέπουν παρουσία, βλέπουν άτομα. Εντάξει, δεν θες να συμμετάσχεις, δεν θες να πεις στη διοίκηση. Πάνε όμως μια βόλτα εκεί, πάρ' το καφέ σου, πάρ' το παιδί σου και πάτε μια βόλτα να ακούσετε αυτούς που είναι κοντά στις ομάδες. Δεν είναι κακό. Πάνε λίγο αργότερα στην πλατεία.

0: ότι μου λέτε όμως τα μηνύματά σας, σας αρέσουν τα τραγουδάκια έτσι. Οι επιλογές μας καλές και ρομαντικά τραγούδια με ωραίους στίχους, υπέροχη μουσική. Μην μου πεις ότι δεν σας αρέσουν. Την αγάπη μας όλα τα παιδιά που δουλεύουν σε ζών στις παραλίες. Στη Μύκονο μας ακούν και στη Μύκονο ρε παιδιά. Έλα ρε, δεν σε πιστεύω. Κάποια στιγμή μου ερχόταν συνεχώς μηνύματα από Πάρο, από εκεί κάτι νησιά. Ακόμα και το χειμώνα. Κάνας δάσκαλος, καμιά δασκάλα θα ήταν λέτε.
1: Έχω κάνει δε μετανιώνω.
0: Στη Μύκονο, ποιος λέει, κάνας σερβιτόρος, κάνας ποδοσφαιριστής που είναι εκεί, δουλεύει σε ζώνη εκεί.
1: Δεν ψέμα μόνο.
0: Δεν πιστεύω να είναι κανένας λοχαγός. Όχι, εκεί δεν έχει στρατό.

0: ζωή μια πλάτη.
1: Έτσι, έτσι που λέτε, έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής. Γιατί δεν ξέρεις τι περιμένει αύριο, τι περιμένει λίγο αργότερα. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για όλα και για όλους. Πριν συνεχίσουμε όμως αυτή την εκπομπή ποίημα, να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο ιστορικός πρόεδρος, παράγοντας εκεί των Ακριτών, ο Νίκος ο Αλεξανδρίδης. Κάτι έχει γίνει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένα θέμα προέκυψε εκεί με το γήπεδο. Εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς το τι έγινε. Γι' αυτό λοιπόν ο Νίκος ο Αλεξανδρίδης. Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στο ακροατήριο.
1: Να σε καλά. Σε καλέσαμε, μάλλον έκανες την παρέμβασή σου γιατί θέλεις να αναφερθείς σε ένα πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και αφορά το γήπεδο εκεί των Σικιών. Για πες μας, τι έγινε.
2: Δεν είναι εδώ και μια εβδομάδα, είναι αρκετές εβδομάδες.
1: Ναι.
2: Έγινε μια, πώς να σε πω, μια ύπουλη κίνηση εκ μέρους μιας ομάδας.
1: Ναι.
2: Τη Γάμα Εθνικής.
1: Ναι, και τι θέλουν.
2: Που θέλει να αρχίσει να μπει στα πόδια μας να πάρει γηπεδότητα από το Δήμο Σικιών.
1: Πώς θα γίνει αυτό.
2: Και δεν ήρθανε στην ομάδα, να πω ήρθανε στην ομάδα, να πιάσω ότι ήξερε παιδιά, θέλουμε αυτό και αυτό. Τι λέτε.
1: Ναι.
2: Πήγανε με τον πλάγιο τρόπο, δεν θα πω τον άλλο τον πλάγιο, υπάρχει
1: ναι.
2: Και άλλο από πίσω.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν λέγεται στον αέρα.
1: Όχι, εμείς θα πούμε τα βασικά, Νίκο, ότι πήγε μια ομάδα Γάμα Εθνικής.
2: Πήγανε δύο προπονητές.
1: Ναι.
2: Πήγανε στη δημοτική επιχείρηση και ζητήσαν έδρα να θα δίνουν 150 ευρώ. Για δύο παιχνίδια που θα παίξουν
1: ναι.
2: Το μήνα.
1: Ναι.
2: Εντός έδρας φυσικά.
1: Ναι.
2: Από 150.
1: Ναι.
2: Μέσα στα πόδια μας. Ήρθαν
1: είναι πόδια αυτό, μας. Το γήπεδο
2: δηλαδή
1: ανήκει στο Δήμο.
2: Τόσο θράσος.
1: Ναι.
2: Στο Δήμο είναι, ναι.
1: Εντάξει, περίμενε Νικόλα μου, περίμενε.
2: Ναι,
1: είσαι έμπειρος
2: ναι.
1: Παράγοντας πολλά
2: ακριβώς,
1: χρόνια στο κουρπέτι.
2: Ακριβώς.
1: Μια ομάδα ψάχνεται να βρει δεξιά και αριστερά κάτι, αν δεν έχει γήπεδο. Αυτοί κάνανε αυτό που κάνουν. Εκεί η διοίκηση, οι άλλοι που είναι αυτοί που αποφασίζουν, τι λένε, τι είπανε.
2: Ο Δήμαρχος δεν είπε ακόμα τίποτα.
1: Α.
2: Οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν, με αυτούς που μιλήσαν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Απλώς ευχαριστήθηκαν από τα 150, δελειάστηκαν να πούμε.
1: Εντάξει, 300 ευρώ το μήνα.
2: Ο Σίμος είναι καταρχήν ο Σίμος, μαζί μεγαλώσαμε.
1: Ναι.
2: 40 χρόνια το βγάζουμε εμείς δήμαρχο.
1: Ωραία, γιατί δεν πήγατε να τον βρείτε τον δήμαρχο, τον Σίμο τον Δανίλη.
2: Δεν έλειπε.
1: Α, μάλιστα. Άρα συνεχίζεται το θέμα, δεν έχει τελειώσει.
2: 100% νομίζω ότι θα έχουν έδραστικές.
1: Ναι.
2: Του λέω και κάτι άλλο, και να, έχουν, να πάρουν έδραστικές.
1: Ναι.
2: Η ομάδα του θα μπαίνει μέσα. Με ήρεμο με προσανατολισμό ήρεμο στον αγώνα, για θα υπάρχουν έξω. Γιατί ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Τι δουλειά έχει αυτή η ομάδα να έρθει στην έδρα μας.
1: Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα έτσι όπως το ακούω το όλο θέμα πάντως, ότι είναι
2: ναι.
1: Θέμα του Δημάρχου εκεί των ανθρώπων της διοίκησης. Εσείς
2: ναι,
1: είστε παλιοί σικαιώτες.
2: Έχουμε το πιο τίμιο Δήμαρχο και καθαρό μέσα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Ένας από τους δύο είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν πρόκειται ο Δήμος να εγκληματίσει το σεβάρος των Ακριτών.
1: Μάλιστα.
2: Ούτε με 100.150 ευρώ.
1: Μάλιστα. Νίκο Αλεξανδρίδη.
2: Έχω πει ήδη την Αθήνα, την δημοτική επιχείρηση, τα 150
1: ναι.
2: Ευρώ που θα παίρνουν στα δύο παιχνίδια
1: ναι.
2: Από 150-300 το μήνα,
1: ναι.
2: Θα τους τα δίνω εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα μπει αυτή η ομάδα εδώ μέσα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί έχει πολλές προεκτάσεις.
1: Νίκο, το καταλάβαμε, το τσιμπήσαμε το όλο θέμα. Νομίζω ότι θα συναντηθείτε εκεί με τον Δήμαρχο, θα τα πείτε και θα βρεθεί η λύση. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας έκανες. Ευχαριστώ.
2: Έγινε, γεια σας, γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Αλεξανδρίδη, ιστορικό παράγοντα των Ακριτών Σικιών. Μας είπε ότι κάποια ομάδα θέλει να μπει μέσα με πλάγιους τρόπους. Αλλά εντάξει, εκεί υπάρχει διοίκηση, υπάρχουν δήμαρχοι, υπάρχουν αντιδήμαρχοι.
0: Και να ζήσεις, μην πιστοποιείς.
1: Εδώ είμαστε εμείς, να φιλοξενήσουμε και άλλες απόψεις γύρω από το θέμα, αν κάποιος θέλει να παρέμβει. Εδώ είμαστε.

0: Σου Παύλο Χατζηγεωργιάδη, προεδράρα.
1: Για μένα μην πεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι και αυτό που μου στέλνει ένας φίλος εδώ. Σας είπα, προβλήματα στη ΓΑΜΑ, εθνική προβλήματα για τον Κυλκυσιακό. Τρεις γενικές συνελεύσεις κάναν εκεί. Δεν υπάρχουν κάποιοι να έρθουν κοντά στην ομάδα. Φίλαθλοι δεν πάνε, 30, 40, 20. Εντάξει, τι θα κάνει και ο Χρόνης ο Παπαβραμίδης. Κρατάει την ομάδα εδώ και πόσα χρόνια μόνος του. Γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντε ρε εκεί οι Κυλκυσιώτες, ένα Κυλκυσιακό έχετε εκεί πέρα. Μια ομάδα δεν μπορείτε να στηρίξετε αυτό τον ιστορικό σύλλογο. Πάντε εκεί στη Γενική Συνέλευση, πάντε ακούστε τι θα σας πούνε.

0: Ξανά μανά χθες το βράδυ. Στα μπλόκα συλλάβαν 2-3 τέντερ. Δεν ξέρω πόσοι συνελήφθησαν. Πάλι σουρωμένοι. Πάλι χωρίς διπλώματα. Τι σας κάνουν, ας πέρα χειροπέδες, τι σας κάνουν. Μυθισμένοι, τώρα οδηγάς. Έλα ρε φίλε, τώρα τι θέλει μυαλό αυτό. Θέλει μπλόκο αυτό.
1: Θα νιώσει το λάθος και φύγει.
0: Αφού τα έχουμε πει 100.000 φορές, προσέξτε. Δεν οδηγούμε όταν πίνουμε, δεν πίνουμε όταν οδηγούμε.
2: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Ναι, ναι, ναι. Στον Flash 99,4 είστε. Αυθεντικά, αεραστεχνικά ακούτε όπως κάθε Κυριακή 11 με 2. Επιμέλεια, παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Ο τρίωρος μαραθώνιος συνεχίζεται. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 μαζί. Ακούγοντας υπέροχη ελληνική μουσική. Τραγούδια από το μακρινό παρελθόν. Είναι σίγουρο ότι κάτι θα σας θυμίζουν. Θα σας θυμίζουν σίγουρα στιγμές.
1: Ζωή εγχείρημα.
0: Αυτό κάνουμε, να μοχλεύουμε τη μνήμη σας για να θυμηθείτε εκείνες τις στιγμές. Ρομαντικές αγαπησιάρικες, ερωτιάριδες.
1: Ξεχνά με, χάσε με.
0: Έτσι, χαλαρού σας θέλω. Σε χαλαρούς ρυθμούς. Όπως επιβάλλει η εποχή, το καλοκαίρι, ο Ιούνιος. Πλάκα πλάκα φτάσαμε στα μέσα και του Ιούνιου. Παιδιά,

Έτσι λοιπόν, σε λίγο θα αρχίσουμε, μετά από όσα μας είπε ο Αλεξανδρίτης ο Νίκος, θα πάμε σε άλλους φίλους με τους οποίους έχουμε προγραμματισμένο ραντεβού για να συνομιλήσουμε για τις ομάδες τους. Σε λίγο, λίγη υπομονή.

0: ότι τούτο εδώ το διάστημα μπορεί για κάποιους να είναι ξεκούραση, για κάποιους να είναι διακοπές.
1: Μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να κουβηγεί.
0: Δεν είναι κακό αυτό. Όποιοι μπορούν καλώς. Για τις ομάδες και τα σωματεία όμως είναι μια εποχή ανασυγκρότησης των δυνάμεων. Όσοι μπορούν να προσθέσουν το κάνουν. Όσοι μένουν στα ίδια και πάλι καλά.
1: Μάνα μου από ποιον.
0: Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Γιώργο τον Τζουγκαλίδη, τον προπονητή της Δόξας Ασύρου. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Εσύ δεν έφυγες διακοπές τίποτα, δεν είσαι σε κανένα εξωτικό και ερωτικό νησί, όχι?
2: Όχι, εγώ είμαι στην εξωτική Σταυρούπολη.
0: Σταυρούπολη, μόνο σαν και σένα καμιά. Λοιπόν, Γιώργο, να μιλήσουμε λίγο. Είπαμε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε και για το θεσμό του κυπέλου, είπαμε τα συγχαρητήρια, οκ. Okay. Αυτά νομίζω τώρα πλέον ανήκουν στον παρελθόν, τα πανηγύρια έχουν φύγει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται σήμερα στη Δόξα Ασύρου.
2: Υπάρχουν συζητήσεις με παιδιά και μεταξύ των διοικούντων και του προπονητικού team για να οργανώσουμε καλύτερα την προετοιμασία και να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα η χρονιά. Είμαστε σε μια τέτοια φάση, δεν υπάρχουν μεγάλες ανακατάσεις.
0: Ακούμε ρε παιδί μου, εμείς τώρα πληροφορούμαστε, ξέρεις, φεύγουν κάποιοι παίκτες, αλλά είναι φαινόμενο των καιρών, δηλαδή και κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται.
2: Ναι, σίγουρα θα θέλαμε να είναι τα παιδιά σε μαθήτη, αλλά είναι, επειδή το χωριό είναι 15 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, κάποια παιδιά μένουν στα ανατολικά της πόλης, Καλαμαριά, εκεί Κρίνη και τέτοια, και δυσκολεύονται να έρθουν. Το καταλαβαίνουμε. Βέβαια, ο βασικός κορμός ή τα παιδιά που θέλαμε θα παραμείνουν σε μεγάλο ποσοστό, άρα οι προσθήκες της Παθήνης θα είναι στοχευμένες για να είμαστε ακόμα καλύτεροι το χρόνο.
0: Όπως και εμείς, ακούς και εσύ προφανώς, παρακολουθείς τα πράγματα, λογικό είναι, προπονητής σε ομάδα της Α1 ή σε κατηγορία, ακούγονται πολλά. Πώς πιστεύεις ότι θα κυλήσει η καινούργια χρονιά, αν μπορούμε να το πούμε ακόμα, ή είναι πολύ νωρίς?
2: Εντάξει, Στάθη, όλες οι ομάδες θα ενισχυθούν, αλλά βέβαια βλέπουμε έτσι από το διαδίκτυο ότι κάποιες ομάδες ενισχύονται, αλλά είναι και αυτές που αφήσανε πολύ μεγάλο αριθμό παικτών να φύγει, άρα ό,τι και να έπρεπε να ενισχυθούν. Από την άλλη, εγώ θα δώσω μεγάλα ποσοστά σε ομάδες που κρατήσανε τον κορμό του περσινού. Δηλαδή η ομοιογένεια για μένα συν κάποιες προσθήκες
0: είναι σημαντικό.
2: Των ομάδων. Ναι.
0: Αυτό που ακούγεται ότι θα ισχύσει με το μέτρο των μικρών, αλλάζει τους σχεδιασμούς, ας πούμε, τους δικούς σου θα έλεγα, ας μην πάμε σε άλλες ομάδες. Θα αλλάξει το σχεδιασμό το δικό σου?
2: Σαν εμείς τώρα είχαμε τρία παιδιά, τα οποία είναι 2009 και 10 γεννηθείς, όλη τη χρονιά μαζί μας.
0: Άρα
2: προπονούνταν μαζί μας, πήρανε και χρόνο συμμετοχής μέσα στη χρονιά. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε θέμα. Έχουμε μιλήσει και με κάποια και δύο παιδιά που θέλουν να έρθουν στην ομάδα. Στάξει το θέμα όμως ή το πρόβλημα που θα συναντήσουμε μέσα στη χρονιά έχει να κάνει με την ηλικία της συγκεκριμένη. Γιατί αυτοί που πήραν στάθη αποφάσεις για
0: την ηλικία,
2: φαίνεται ότι δεν έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι. Γιατί το λες αυτό γιατί... προφανώς για το σχολείο.
2: Ναι, Στάθη, είναι τρίτη ηλικίου.
0: Ναι.
2: Εγώ παίρνω από τα δικά μου παιδιά, τα οποία παίζανε μπάσκετ, κοιτάει και ποντό, και στην τρίτη ηλικίου κάνανε ένα βήμα πίσω για να εστιάσουν λίγο στις πανελλήνιες.
0: Ναι, γιατί όλοι και οι γονείς, ακόμα και τα παιδιά, καταλαβαίνουν ότι 1-2 χρόνια εκεί είναι πολύ κρίσιμα για το μέλλον τους.
2: Στάθη, αυτό θα συναντήσουμε μέσα στη χρονιά. Θα έρχονται τα παιδιά στις προπονήσεις για να ξεσκάσουν από το διάβασμα και εμείς θα αναγκαζόμαστε αυτά τα παιδιά να τα βάζουν και να παίζουν.
0: Ναι. Άρα στην ουσία αυτό που μου λες είναι θα έπρεπε να ισχύσει το μέτρο αφού θα είναι απόφαση της ΕΠΟ, αλλά την ηλικία θα έπρεπε
2: ηλικία
0: να δούμε λίγο.
2: Δηλαδή. Ας βάλουν και τρία παιδιά, δεν μας πειράζει. Χαρά μας είναι, ελληνικό ποδόσφαιρο είναι. Τρία παιδιά να παίζουν, δεν μας πειράζει.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι να προσέξουν λίγο την ηλικία.
0: Δεν θα επηρεαστούν, λες, από αυτό το μέτρο κάποιες ομάδες, κάποια σωματεία?
2: Πολύ. Τα σωματεία που δεν έχουν ακαδημίες στη στάση θα τα ζωριστούν πολύ.
0: Ναι. Γιατί υπάρχουν και σωματεία στην περιφέρεια που δεν έχουν. Και τη δυνατότητα, δεν μπορούν να έχουν ακαδημίες με την έννοια όπως είναι εδώ στην πόλη. Αυτό λέω εγώ.
2: Στάθη, να βάλουμε να παίξουν μικρά παιδιά, αρκεί να το αξίζουν.
0: Επειδή
2: εγώ ήμουν και στις υποδομές στον Παύλο Μελά, τα παιδιά μόλις φτάνουν σε μια ηλικία 17-18 χρονών, αρχίζουν και ξεφεύγουν τώρα. Είναι και οι προκλήσεις της καθημερινότητας της ζωής αυτής. Δεν είναι όπως ήμασταν παλιά που το χαμόνερο να παίξουμε.
3: Νομίζω ότι είναι σοβαρό αυτό που είπες προηγουμένως, εκτός όλων των άλλων, γιατί κάθε φορά μια κουβέντα μαζί σου, Γιώργο Τσουκαλέιδου, επέτρεψε μου να πω, είναι ότι είναι πολύ σημαντική, γιατί εσύ έχεις φάει με το κουτάλι για πολλά χρόνια το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο αλλά και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ξέρεις τα κατατόπια. Νομίζω ότι αυτό που είπες προηγουμένως πρέπει να το σκεφτούν και κάτω στην ΕΠΟ, να πιέσουν και από εδώ οι ενώσεις, ναι, γιατί ναι, στην ουσία οι ενώσεις πρέπει να πιέσουν, να πούνε ρε παιδιά ότι η ηλικία του 2009 δίνουν πανελλήνιες, δίνουν λύκειο, πάνε για τα πανεπιστήμια. Θα πρέπει να το δουν κάποιοι διαφορετικά.
2: Έτσι είναι.
3: Ελπίζω να εισακουστούν και η δική σου η πρόταση. Γιώργο Τσουκαλίδη, σε ευχαριστώ για τη σύντομη κουβέντα. Καλή συνέχεια να έχεις. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας.

0: σε beach bar ακουγόμαστε. Κάτω από την τέντα, μια χαρούλα έτσι. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο τον Τζουγκαλίδη. Ένα παιδί που έχει φάει με το κουτάλι τα γήπεδα, σαν ποδοσφαιριστής, στα αεραστεχνικά γήπεδα, αλλά και σε επαγγελματικές κατηγορίες, πάντα με ήθος, με σοβαρότητα, με πειθαρχία. Και έχουν αξία όλα όσα λέει. Αυτό που είπε ειδικά για την ηλικία. Εκεί στην ΕΠΟ, αν δεν ακούτε, να ακούτε. Αυτό το 2009, για δέστε το πάλι. Δηλαδή, αυτοί που το εισηγούνται δεν ξέρουν, παιδί μου, ότι οι γεννηθέντες 2009 δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις του χρόνου και θα τα παρατήσουν κάπου εκεί στο τέλος, θα τα παρατήσουν. Εντάξει, θα πηγαίνουν, αλλά το μισό μυαλό τους θα είναι στα μαθήματα. Πώς θα γίνει? Θα αρχίσεις να μου λες εσύ ο πονηρός να επιλέξει ένα από τα δύο, ε?
1: Μικρά τα όνειρα.
0: Άρε κούνια που σε κούναγε.

0: Εκεί στο Λιτόχωρο, την αγάπη μας. Ομάδα έχει το Λιτόχωρο, κάποτε είχε νομίζω. Και ωραίο γήπεδο, πρέπει να έχει ωραίο γήπεδο πάνω εκεί ψηλά. Πρέπει να πήγα μια φορά και κρυώσαμε.
1: Παραπονάκι θα το πω. Ψυχής ξεπεταρού.
0: Είχε, καλή ομάδα είχε ένα διάστημα. Δεν θυμάμαι.

0: σήμερα German, German. Το η ώρα η Γερμανία. Κουρασάω ρε φίλε, ομπάδα. Κουρασάω. Αν δεν ήξερα, θα έλεγα ότι είναι κάποιο είδος καφέ. Γερμανία δηλαδή παίζει με το κουρασάω 8 η ώρα. Και θα πρέπει να κάτσω εγώ τώρα να δω 2 ώρες εκεί το παιχνίδι αυτό. Γερμανία κουρασάω. Εντάξει, δεν υποτιμούμε καμιά ομάδα. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή δεν είναι η Ελλάδα τώρα εκεί στο παγκόσμιο κύπελο, είναι το κουρασάω. Στις 11 η ώρα Ολλανδία, Ιαπωνία. Χόλαντ, Χόλαντ. Είπαμε όσοι αντέχετε, δεν ιστάζετε, μπορεί να βλέπετε. Τουρκία χτες τι έπαθε ρε παιδιά. Αυστραλία, Τουρκία 2-0. Άμπος για. Τι νομίζατε? Αυγά τα τηγανίζουν, δεν τα αλωνίζουν. Αιτή ρε φίλε Σκωτία. Αιτή ρε παιδιά. 0-1. Βραζιλία, Μαρόκο 1-1. Τι έγινε για Βραζιλία, πάρτι θα κάνατε.
1: Ξέρω πλέον τι να κάνω.
0: Αν δεν έχει
1: ναι,
0: στο γήπεδο όλα. Στα καφενεία, στις πλατείες και στις παραλίες. Ξέρεις πόσα πρωταθλήματα μπορώ να πάρω εγώ.
1: Τώρα προσπαθώ. Αν και θα λυπηθώ.
0: Άκου Βραζιλία Μαρόκο 1-1.
1: Θα ψάξω για να βρω για να μην αγαπώ.
0: Στο δεύτερο γύρο εκεί, εκεί θα πέσουμε. Θα παρακολουθήσουμε τώρα. Θα πηγαίνουμε κάτι δεκάλεπτα. Οι προπονητές, ναι βέβαια, πρέπει να παρακολουθούν. Παρακολουθούν τα παιχνίδια όλα. Γιατί αυτοί μπορούν να αποκομίσουν κάποια πράγματα. Να έχουν και κάνα τευτεράκι δίπλα τους, να κρατάνε κάποιες σημειώσεις. Πώς για...

από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Είναι σίγουρο ότι στο τέλος της ημέρας θα υπάρχουν κάποια ωφέλη και για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σε ό,τι αφορά για τη γιορτή που γίνεται, πώς γίνεται, για τα παιχνίδια, για τα συστήματα, για το πώς κάθονται οι προπονητές στον πάγκο, πώς μιλούν, πότε δίνουν εντολές. Από αυτά πρέπει να τα μαθαίνετε, αλεπουδιάρδες. Οικονομικά δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Κλαϊμάει. Ό,τι λεφτά μαζεύονται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πάνε και πάλι. Αυτοί θα υποφεληθούν. Δυστυχώς το ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι μόνο του. Παλεύει με νύχια και με δόντια. Ευτυχώς έχει τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Έχει ανθρώπους που το αγαπάν και εμπλέκονται στα διοικητικά πράγματα. Αφιερώνουν χρόνο από την προσωπική τους ζωή για να λειτουργούν οι ομάδες στα χωριά, στις πόλεις, στις κομοπόλεις.

0: Στα Γιάννητσά, εκεί είστε. Την αγάπη μας στα Γιάννητσά. Όμορφα, ωραία, ερωτικά.
1: Φύγαμε καρδιά μου, έλα μαζί μου, πάρε μ' αγκαλιά.
0: Γεια σου Παύλε Καρυπίδη.
1: Έλα και πάμε, βάρκα τα όνειρά μου.
0: Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ. Γεια σου Κώστα Φραγκή. Γεια σου Μαρία Μάλιου. Χάρη Στόικο. Καλύτερο παιδί ο Χάρης. Κάποτε ήμασταν συνεργάτες σε εφημερίδα. Τότε που αφιερώνουμε 10 ώρα στις εφημερίδες για να έχετε εσείς έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. 16 σέλιδα στην Αθλητική Μακεδονία Στράκης. Γεια σου, γεια Σάκη Μήτρακα. Γιώργο και Μανετζή. Δήμαρχε Γιάννη Καραγιάννη.
1: Έλα,
0: όλος ο καλός ο κόσμος.
1: Φύγαμε καρδιά
0: σε μια εκπομπή ποίημα.
1: Έλα μαζί μου, πάρε μάντα.
0: Σε μια εκπομπή που αφιερώνει.
1: Έλα και πάμε.
0: Και ναι, εδώ φωνάζουμε. Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα για να ακούγονται και οι ψήθυροι. Φωνάζουμε γιατί δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν. Φωνάζουμε γιατί εδώ θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί. Γεια σου Ταολτζή, Νίκο Γεωργιάδη.
1: Έλα και πάμε.
0: Νίκο Σαββίδη, τραγουδισταρά. Νίκο Σαββίδης από τη νέα γενιά στιχουργών. Γράφει και μουσική στα ποντιακά πράγματα. Νομίζω έχει να δώσει πολλά ο Νίκος ο Σαββίδης. Να είναι πάντα καλά, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Και εσύ καλά να είσαι. Στάθη Κωνσταντινίδη, Ασυγκοζάνη Μεραία. Τι γίνεται ρε παιδιά. Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ μαζεμένος σε μία εκπομπή. Ναι, ναι, τα καταφέρνουμε, πιστέψτε με.
2: Νιώθω το...

0: Με τις ανακοινώσεις τώρα ξέρετε με το Facebook, τα σωματεία όλα έχουν τώρα τη δική τους τη γωνιά για να ενημερώνουν τον κόσμο τους.
1: Μας κρατάνε χωριά.
0: Για εφηλίου λοιπόν θα ξεκινήσει λέει
1: και έχει γίνει πια
0: προετοιμασία 10 Αυγούστου. Θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, μην νομίζεις, δεν θα αρχίσουν να ανακοινώνονται σιγά σιγά. Οπότε αρχίζουν οι προετοιμασίες, άρχισαν να κλείνονται και φιλικά. Μιλάνε μεταξύ τους οι προπονητές.

Έλεγα λοιπόν 10 Αυγούστου ξεκινάει η ΑΕΦ Ηλείρου. Φιλικά παιχνίδια 26 Αυγούστου Εθνικός Μετεώρων, 29 Αυγούστου ΑΕΠ Ηλέας, 2 Σεπτεμβρίου ΠΑΟΝΕ, 5 Σεπτεμβρίου ΑΣ Νεάπολης, 8 Σεπτεμβρίου Κεραυνός Αγίου Παύλου.

0: Τι λέει ο ράπτης?
1: Επιγόντα.
0: Α, ναι, αυτός ασχολείται και με τα λιβάδια, ναι.
1: Λείπεις και χάνω.
0: Χωριό του είναι, μου φαίνεται.
1: Λίγο χρόνο να βρεις, να δεις τι εσύ.
0: Γεια σου Σταύρο Μαυρίδη. Έφυγες τίποτα?
1: Επιγόντα.
0: Μετανάστης στην Καβάλα, τίποτα? Είσαι εκεί σε καμιά μουδιά?
1: Κάνε χιλιοστά τα χιλιόμετρα.
0: Όπου για αν είστε καλά να περνάτε πάντως. Και το λέμε συνεχώς, ζήστε τις στιγμές, γιατί οι στιγμές γράφουν ιστορία.

0: Έλα, γεια, γεια, γεια.
1: Άρα του είμαι εγώ και εσύ.
0: Οι όμορφες στιγμές δεν μπορούν να περιμένουν. Γι' αυτό να είστε πάντα σε γρήγορση. Μην χάνετε στιγμές, μην χάνετε τη σειρά σας. Εννοείται, το λέμε συνεχώς, να κρατάτε δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε, ανθρώπους που χαμογελούν, που έχουν καθαρά μάτια. Η ζωή, παιδιά, είναι πολύ μικρή για να ασχολείστε με τοξικούς ανθρώπους και τοξικότητες.

αφήνω λίγο παραπάνω τις στροφές, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, γιατί ξέρω ότι σας έχω πάει νωρέα σε άλλες εποχές, μακρινές αλλά όχι ξεχασμένες. Και να μην ξεχνάτε ότι κάθε πρωινό είναι μια νέα ευκαιρία, μια νέα αρχή. Γεμίστε τον εαυτό σας, τη ζωή σας με όμορφες εικόνες, όμορφες στιγμές. Γι' αυτό σας λέω εδώ στο Flash 99,4, ελάτε να σας μεταφέρουμε, να σας μεταδώσουμε θετική ενέργεια πάνω απ' όλα.

μην ξεχνάτε ξανά μανά όμορφες στιγμές, πολύτιμες αναμνήσεις. Δεν αγοράζονται, δημιουργούνται από εμάς τους ίδιους και από όσους θέλουμε να έχουμε δίπλα μας. Αυτά εδώ να τα γράφετε ρε παιδιά. Που σας είπα, εδώ μάθημα κάνουμε. Κρατήστε σημειώσεις. Σας θέλω καλούς μαθητές, γιατί στο τέλος θα δώσουμε και εξετάσεις. Θα δώσουμε πιστοποίηση σε όλους εσάς. Απολαμβάνετε πιστεύω σήμερα, έτσι. Μην περιμένετε το αύριο, σήμερα. Αύριο.

0: Ο καιρός τι, το καιρό θέλεις. Να θα βρέξει, γιατί τι, φοβάσαι για να μην βραχούν τα ρούχα. Μας τρελάνεις. Τι το θες το καιρό, άστο να. Ζέστη θα κάνει, να. Τι φοβάσαι, μην ρίξει βροχή. Στο καπνό θα πας αύριο.
1: Χρυσάφι θα κάνουν τα παιδιά.
0: Σήμερα είπαμε ρε παιδιά, αφή Τσαγουρίδη εκεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Όσοι πιστεί

Γεια σου Γιάννη Παπαγεωργίου. Καλύτερο παιδί. Ο Φίνικας Τούμπας ενισχύεται, ναι, αλλά δεν ενισχύεται μόνο ο Φίνικας Τούμπας. Κι άλλες ομάδες ενισχύονται. Είναι νωρίς ακόμα για ασφαλή συμπεράσματα, παιδιά. Μην βάζετε το χέρι σας στον τουρβά και κανέναν. Είναι νωρίς.

θέλεις εσύ, Παντελίδη. Δεν σ' αρέσει ο Αλέξης. Πάμε Παντελίδη ρε, ό,τι πείτε εσείς. Χαλάσω εγώ το χατήρι.

0: Καλημέρα, καλημέρα! Από τα κεντρικά στούντιο του Flash 99,4.
1: Μη μου λέτε.
0: Είστε συντονισμένοι στην καλύτερη εκπομπή ραδιοφωνική. Πάντα με θετική αύρα, με θετικές σκέψεις. Με θετικό κλίμα προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν είναι εποχή να ρισκάρετε. Μείνετε εδώ μαζί μας, μην φεύγετε ούτε στις διαφημίσεις. Μπορεί να μπει κανένα γκολ στις καθυστερήσεις.

0: Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
1: Πλαστικά.
0: Ναι.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
2: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις, σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 658 680.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειραιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
12: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 3 το μεσημέρι στον Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4, αυθεντικά αεραστεχνικά ακούτε. Κάθε Κυριακή 11 με 2. Χαλαρά τα πράγματα αυτό το διάστημα. Μας δίνετε η ευκαιρία να λέμε καμιά κουβέντα παραπάνω. Να συνομιλούμε με ανθρώπους που δεν μπορούμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περίοδου, όταν έχουμε πάνω από 6, 7, 8, 9, 10 ζωντανές μεταδόσεις από παιχνίδια που διεξάγονται στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης. Αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Παρ' όλα αυτά, η προσπάθεια γίνεται. Η μπάλα μπορεί να έχει σταματήσει αυτό το διάστημα, να μην κυλά στα γήπεδα. Εμείς όμως είμαστε εδώ. Υπάρχει δράση στο παρασκήνιο, πίσω από τις κουρτίνες. Ανασυγκρότηση διοικήσεων, σχεδιασμός της νέας χρονιάς, ανανεώσεις συνεργασιών με ποδοσφαιριστές, μεταγραφικές διεργασίες, ξοδεύονται χρήματα, αλλάζουν χέρια. Αυτό είναι το ραστεχνικό ποδόσφαιρο, ιδιαίτερο, ιδιόμορφο.
1: Βγαίνουν φωτιές.
0: Οι ομάδες αυτό το διάστημα προσπαθούν να χτιστούν για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό είναι το ραστεχνικό ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε δίπλα του. Έτσι λοιπόν, παρέα θα πάμε με καλό λαϊκό ελληνικό

0: Έτσι λοιπόν θα πάμε. Μέχρι όσο μας αντέξετε, αντέξουμε κι εμείς. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον, στην άλλη άκρη τον Γιώργο τον Σαββόγλου, τον προπονητή της Ομόνια Σούντου. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάφη, σε σένα και στους φίλους ακροατές.
0: Και στη συνεννόηση που κάναμε, είσαι εκεί στα Πάτρια Εδάφη, έτσι, στη Νέα Πέλα.
1: Όχι, στην Πέλα.
0: Μισό λεπτό, άλλο είναι η Νέα Πέλα, άλλο είναι η Πέλα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι στο χωριό του Στρατιλάτη.
1: Στρατιλάτη.
0: Α, ωραία, εσύ είσαι... Σε όλα πρέπει να σε έχουμε από κοντά, να σε ακουμπάμε που και που. Λοιπόν, Γιώργο, ανανέωσες με την Ομόνια Σύνδου, πήγες στα μέσα της σεζόν, έτσι δεν είναι, πέρσι.
1: Ναι, το Γενάρη.
0: Το Γενάρη πήγες, νομίζω ότι πήγε καλά το πράγμα ή δεν είστε ευχαριστημένοι.
1: Με βάση τα δεδομένα και αυτά που βρήκα,
0: ναι,
1: νομίζω ότι καλά πήγε.
0: Ναι. Ωραία, εντάξει, η Ομόνια Σύνδου έχει παίξει και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Οκ, okay, κάποιοι μπορεί να θυμούνται εκείνες τις εποχές, αλλά αλλάξαν οι εποχές. Δεν είναι έτσι όπως παλιά λέγαμε, α, η Ομόνια Σύνδου ασκός έπαιξε εκεί και πρέπει να είναι συνέχεια εκεί. Άλλαξαν οι εποχές, έτσι δεν είναι?
1: Οι εποχές σίγουρα άλλαξαν. Άλλαξε και το ποδόσφαιρο όλο. Αλλά νομίζω ότι αν μιλάμε για τη φετινή χρονιά, όπως και για τις προηγούμενες, νομίζω ότι ο στόχος της Ομόνιας όντως ήταν για να αλλάξει κατηγορία, να έχει αρκετά χρόνια νομίζω,
0: ναι,
1: να μπει στο προσκήνιο και mm-hmm, πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ τα τελευταία 2-3 χρόνια η ομάδα όντως διεκδικούσε, έμπαινε στα play-off, έμενε εκεί ή ήταν πολύ κοντά σε αυτά. Mm-hmm. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και φέτος. Με μεγαλύτερη πίεση θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία, αλλά νομίζω δεν θα ήταν έτοιμη.
0: Mm-hmm. Για να σταθεί. Λες ότι ίσως δεν ήταν όριμες οι συνθήκες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε η ανανέωσή μου έχει να κάνει και με αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθούμε να βάλουμε πράγματα που δεν θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Mm-hmm.
1: Θα τα βρει μπροστά η ομάδα την επόμενη χρονιά. Κάποιες αλλαγές στο ρόστερ, κάποιες αλλαγές στη φιλοσοφία της διοίκησης.
0: Mm-hmm. Έχει γίνει κουβέντα για όλα αυτά. Έχει γίνει κουβέντα για όλα αυτά.
1: Ναι, ναι. Αλλιώς δεν θα ήμουν εκεί.
0: Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα, η Ομόνια Σύνδου φαίνεται ότι βάζει τις βάσεις για να αλλάξει κατηγορία. Αυτό μου λες στην ουσία.
1: Αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις που έχω και εγώ από τη διοίκηση. Μέχρι να γίνουν πράξη θα είναι μόνο στη θεωρία.
0: Mm-hmm.
1: Όταν ολοκληρωθεί το ένα πλάνο το οποίο έχουμε βάλει mm-hmm. κάτω, νομίζω ότι θα μπορούμε να πούμε ότι ναι, θα είμαστε διεκδικητές. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε τίποτε.
0: Μάλιστα. Καλά, οι ομάδες φτιάχνονται τώρα. Τώρα φτιάχνονται οι ομάδες. Γιώργο, είσαι πολλά χρόνια στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Το γνωρίζεις το παλαιότερο με το σημερινό. Πώς βλέπεις την κατάσταση στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο γενικότερα? Δηλαδή, έχεις δουλέψει σε αρκετά χρόνια στις ομάδες.
1: Στάθη, θυμάμαι πριν από περίπου 20 χρόνια
0: mm-hmm.
1: Σε μια παρόμοια ερώτηση. Δεν μπορώ να θυμηθώ όμως με ποιον συνάδελφό σου ή με σένα, δεν ξέρω. Είχα πει ότι τα χωριά θα έχουν γήπεδα και θα ψάχνουν πόρους για να κρατήσουν τις ομάδες.
0: Και οι ομάδες της πόλης?
1: Οι ομάδες της πόλης θα παράγουν παίχτες, οι οποίοι παίχτες θα φεύγουν διεκδικούμενοι τα εισιτήριά τους, δεν ξέρω,
0: ναι,
1: τις βενζίνες τους, την κυροζίνη που καίνε ο καθένας με την αξία του
0: mm-hmm.
1: και θα πηγαίνουν να εκπροσωπούν τις ομάδες των χωριών.
0: Σήμερα φτάσαμε, Γιώργος.
1: Ευτυχώς, ναι, έχω
0: επαληθευτεί. Ναι.
1: Φαινόταν φυσικά πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Βλέπουμε τις ομάδες της πόλης να έχουν τις ακαδημίες οργανωμένες, να παράγουν παίχτες, να...
0: Ναι. Υπάρχει μια διαφορά όπως και να το κάνουμε, αλλά από την άλλη είπες προηγουμένως ότι οι ομάδες των χωριών θα έχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν θα έχουν κρύβατα. Στην πόλη έχουν δυσκολίες με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, διότι δεν είναι εύκολο. Ακόμα και οι ακαδημίες, ξέρεις, τώρα 9-10 η ώρα το βράδυ δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή σε ένα γήπεδο είναι 5 ομάδες. Δεν έχει καμία ομάδα μόνο δικό της σε ένα γήπεδο.
1: Συμφωνώ, έχω ζήσει και καταστάσεις και εντός της πόλης. Τα προβλήματα τα ξέρω, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να στηθεί μια ομάδα με πολύ μεγάλο κόστος σε ένα χωριό, και μάλιστα τα πιο απομακρυσμένα χωριά, εσύ στην περιοχή σου τα γνωρίζεις καλύτερα. Από το να στηθεί μια ομάδα έχοντας μια δυσκολία σε ένα γήπεδο εντός της πόλης.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις λίγο όλα αυτά που ακούγονται. Το ρωτάω σχεδόν σε όλους τους προπονητές, γιατί αυτούς ακουμπάει περισσότερο το μέτρο των μικρών. Αν και στην Α κατηγορία δεν ξέρω αν θα ισχύσει, στην Α1 σίγουρα.
1: Να το βάλω και από τις δύο πλευρές, δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Νομίζω ότι για το ποδόσφαιρο γενικά είναι καλό. Για τις ομάδες δεν ξέρω αν είναι καλό, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
0: Μας έλεγε ο Γιώργος ο Τσουκαλίδης προηγουμένως για την ηλικία των 2009 που σκέφτονται να περάσουν, ότι είναι χρονιά που θα δίνουν εξετάσεις τα παιδιά αυτά, άρα θα είναι χαλαρά όταν θα έρθει η ώρα.
1: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι μεσολαβούν σε αυτή την ηλικία οι εξετάσεις, μεσολαβεί το στρατιωτικό για κάποιους, για την επόμενη χρονιά, πράγμα το οποίο φτιάχνει στις ομάδες και διαλύονται σε χρόνο. Δεν υπάρχει συνέχεια, δεν μπορείς δηλαδή να απολαύσεις έστω και εσύ και λίγο τη δουλειά σου. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα.
0: Έτσι δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Νομίζω πλέον ότι το ερασιτεχνικό είναι ερασιτεχνικό και δεν παράγει επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν.
0: Και δεν πρέπει να υπάρχει και επικρατήσει επαγγελματική νοοτροπία.
1: Όχι. Γιατί νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές πλέον βγαίνουν από τις ακαδημίες και τα δείγματα γραφής είναι σε πολύ μικρότερες ηλικίες πλέον. Και όχι στα 18, στα 19 και στα 20 και πλάς, που απασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εκεί έρχονται για άλλους λόγους που πρέπει και να τους υποστηρίξουμε και να τους σεβαστούμε αν θέλουμε να υπάρχουν ομάδες που είναι εν ενεργεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο Σαββόγλου, ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Καλά να είσαι, καλά να περνάς, που λέει και ο φίλος μου ο Διονύσης.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε άλλη ευκαιρία να τα πούμε τουλάχιστον πριν.
0: Ναι, διακοπές. Σωστά.
1: Θα πούμε σε όλους καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και όταν θα γυρίσουμε πίσω η διάθεσή μας να είναι και οι δυνάμεις μας να είναι τέτοιες που να μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω την επόμενη χρονιά.
0: Σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Γεια σου, Γιώργο Σαββόγλου. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο το Σαββόγλου.
1: Μια χάρη σου ζητώ.
0: Πολλά χρόνια διαδρομής και αυτός σε πάγκους ομάδων.
1: Τι βλέπεις, πες της πως την άγω.
0: Όλα αυτά που ακούμε από αυτά τα παιδιά, από αυτούς τους ανθρώπους, έχουν τη δική τους τη βαρύτητα. Γιατί είναι άνθρωποι που ζουν μέσα στα γήπεδα, από τους πάγκους των ομάδων τους. Όλα όσα συμβαίνουν, αυτοί αντιμετωπίζουν σε πρώτη φάση τα προβλήματα, τα παράπονα.
1: Η ζωή παιχνίδια παίζει.
0: Και πρέπει να τους ακούμε. Να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας.
1: Η φωτιά.
0: Πάμε τώρα, συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με ανθρώπους που κατά την άποψή μας κάτι έχουν να πούν, κάτι έχουν να προσθέσουν, το δικό τους λιθαράκι. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον άλλο έναν προπονητή, τον Κώστα τον Μπάρμπα. Τον θυμόμαστε βέβαια από τα γήπεδα. Τώρα πλέον σαν προπονητής. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πολλά χρόνια και εσύ διαδρομή σαν ποδοσφαιριστής μέσα στα γήπεδα, τώρα σε πάγκους ομάδων, κυρίως εκεί στην Ευκαρπία με τα παιδάκια. Τώρα πλέον αλλάζεις το ρόλο προπονητής στην Νίκη Ευκαρπία, στη μεγάλη ομάδα στην οποία αναγωνίστηκες για αρκετά χρόνια πριν κάνεις τη διαδρομή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς είναι. Αναλάβαμε φέτος ένα καινούριο εγχείρημα εδώ στην ομάδα της Νίκης Ευκαρπίας. Με νέα δεδομένα θα προσπαθήσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε ένα πρωτάθλημα δύσκολο όπως αυτό της Α1, απλά με έναν δικό μας τρόπο, περισσότερο στηρίζοντας νεαρά παιδιά. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα είναι μόνο νεαρά παιδιά, γιατί λίγο και αυτό έχει γίνει παρεξήγηση στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι. Νομίζουν όλοι ότι άμα βάλεις νέα παιδιά θα τρέχουν περισσότερο και θα έχουν και αποτέλεσμα.
2: Ακριβώς. Όπως θυμάσαι και εσύ, επειδή παρακολουθείς το ποδόσφαιρο χρόνια, οι νεαροί ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν κάτι για να παίζουν και δεν πρέπει να επαναπαυτούν πάνω σε αυτό. Οπότε χρειάζονται και κάποιους άλλους δίπλα τους να τους στηρίξουν και να τους βοηθήσουν για να πετύχουν τα όνειρά τους. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρα να παίξουν ποδόσφαιρο και εμείς θέλουμε να τους βοηθήσουμε.
0: Έτσι, όταν πετάς, ρίχνεις ένα παιδί μέσα στον ωκεανό, μέσα στη θάλασσα, πρέπει να έχει και ένα σωσίβιο δίπλα. Πρέπει να έχει έναν έμπειρο ο οποίος θα τον κατευθύνει στις δύσκολες στιγμές, στη δύσκολη ώρα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, έτσι. Παρ' όλα αυτά εμείς στην Ευκαρπία επιλέξαμε αυτό το δύσκολο δρόμο. Δεν λέω ότι θα πάμε έτσι όπως θα εμφανιστούμε δηλαδή στο πρωτάθλημα.
0: Με αμούστακα παιδιά.
2: Ναι, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Εγώ επειδή δόξα τω Θεώ πέρασα από τα γήπεδα, πλέον η καριέρα μου έχει τελειώσει σαν ποδοσφαιριστής. Οπότε πλέον τα κοιτάω εγώ. Το μόνο που χρειάζομαι αυτή τη στιγμή και θέλω είναι να δω μια εξέλιξη κάποιων ποδοσφαιριστών οι οποίοι μπορούν να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Αυτό είναι για μένα το κυριότερο.
0: Και εσύ έχεις κάνει δουλειά. Γενικά μάλλον η Νίκη Ευκαρπίας έχει κάνει δουλειά τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί όλοι παρακολουθούμε την πρώτη ομάδα, βλέπουμε τα παιχνίδια, όλα αυτά. Αλλά από πίσω έγινε αρκετή δουλειά και μπήκαν κάποιες βάσεις τα προηγούμενα χρόνια.
2: Κοίταξε να δεις, επειδή φέτος θα είμαι και υπεύθυνος στην Ακαδημία της ομάδας, θα έχω διπλό ρόλο. Σκοπός ο μεγαλύτερος αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο εδώ στην ομάδα μαζί με τον πρόεδρο και γενικά όσοι είμαστε στη διοίκηση, είναι να προσπαθήσουμε η Ακαδημία μας να μεγαλώσει. Να μεγαλώσει όχι λέγοντας μόνο σε ποσότητα, αλλά και δηλαδή να προσπαθήσει να βγάλει κάποια παιδιά τα οποία θα στελεχώσουν στο μέλλον την αντρική ομάδα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Πάνω σε αυτό το κομμάτι δουλεύουμε και προσπαθούμε όλοι εδώ πέρα στην ομάδα. Θεωρώ βέβαια ότι δεν φτάνει μόνο η δική μας προσπάθεια και θα το ξαναπώ και ας γίνουμε κουραστικός, πρέπει λίγο και τα παιδιά να αλλάξουν την οτροπία τους και να αλλάξουν λίγο και το πώς σκέφτονται για το ποδόσφαιρο για να μπορέσουν να κάνουν πράγματα. Γιατί εμείς τους δίνουμε το βήμα, αλλά το θέμα είναι να μπορέσουν και αυτοί να τα πετύχουν.
0: Έχεις δίκιο, Κώστα, είσαι έμπειρος. Σε προηγούμενες εκπομπές ακουμπήσαμε αυτό το θέμα για το πόσο εύκολα ένα νέο παιδί εγκαταλείπει την προσπάθεια. Έτσι, δεν γινόταν αυτά στην δική σου την εποχή, στη δική μου την εποχή, που όλη μέρα το μυαλό μας ήταν στο ποδόσφαιρο και πώς θα παίξουμε στην Εθνική Ελλάδος και είχαμε όνειρα. Βλέπω ότι τα παιδιά τα νέα πολύ εύκολα απομακρύνονται. Δηλαδή, με τις πρώτες παρατηρήσεις, τις σκληρές των προπονητών. Ωχ, αδελφέ, δεν πάω στην πλατεία, δεν πάω, ξέρω εγώ, με την κόμενα, κάπως έτσι.
2: Ξέρεις, να σου πω κάτι πάνω σε αυτό, είχα μια συζήτηση, είναι ότι σημασία μεγάλο έχει και το οικογενειακό περιβάλλον από πίσω, πώς θα σε κατευθύνει και πώς θα σε στηρίξει όλο αυτό. Γιατί έχω δει τα μάτια μου εμένα, ποδοσφαιριστές μεγάλα ταλέντα, με λάθος προσέγγιση από το σπίτι να τα παρατάνε, όπως λες, και να φεύγουν από το ποδόσφαιρο, και κάποια άλλα που δεν ήταν τόσο μεγάλα ταλέντα, να κάνουν καριέρα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι. Την Α1 πώς την περιμένεις, είσαι πολλά χρόνια, ξέρεις τώρα, μαθαίνεις δεξιά, πώς την περιμένεις?
2: Θεωρώ ότι φέτος θα είναι αρκετά πιο ανταγωνιστική. Mm-hmm. Δεν θα έχει τόσο μεγάλες αποκλήσεις οι ομάδες μεταξύ τους, πέρα από μία-δύο που φαίνεται ότι κινούνται πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι όλες οι ομάδες πάνω κάτω θα είναι ανταγωνιστικές και θα μπουν επίσης όρες στο πρωτάθλημα. Όλοι έχουν όνειρα, όπως και εμείς έχουμε όνειρα και όνειρα και θέλουμε να πρωταγωνιστούμε. Όλες οι ομάδες έτσι ξεκινάνε το σχεδιασμό τους το καλοκαίρι. Εγώ το μόνο που έχω να ευχηθώ είναι να γίνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, το οποίο να το παρακολουθήσει ο κόσμος, γιατί πλέον πρέπει το πρωτάθλημα της Α1, τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης, να το στηρίξουμε περισσότερο όλοι μας.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σοβαρά αυτά που λες, ακούγονται. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα, Κώστα Μπάρμπα. Καλή συνέχεια να έχεις.
2: Να σε καλά.
0: Αυτά λοιπόν από τον Κώστα τον Μπάρμπα. Μεγάλη μορφή, το θυμάμαι όταν έπαιζε ακόμα στην Νίκη Ευχαρπία. Προσπάθησε το παιδί, πάλεψε πολύ, δούλεψε πολύ. Έκανε καριέρα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τώρα στα Πάτρια Εδάφη, στην Ευκαρπία, βάζει το δικό του λιθαράκι στην επόμενη μέρα της ομάδας.

0: το λέμε συνεχώς στο τελευταίο διάστημα που δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Επιλέγουμε να συνομιλούμε με παιδιά, με ανθρώπους που κατά την άποψή μου έχουν να προσθέσουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτό που λέγεται ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και έχει μεγάλη σημασία η άποψή τους, η εκτίμησή τους, οι προτάσεις τους, τα σχόλιά τους. Όλα αυτά πρέπει οι θύνοντες να τα εκλαμβάνουν σοβαρά υπόψη αν θέλουμε η επόμενη μέρα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, για τα σωματεία μας, να είναι καλύτερη. Καλησπέριζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Χρήστο τον Αραμπατζούδη, ένα παιδί που γαλουχήθηκε μέσα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θα είναι ο νέος προπονητής της Δόξας Πενταλόφου. Χρήστο, καλησπέρα και σε σένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Καλά, πάμε λοιπόν. Τα προηγούμενα χρόνια ήσουν συνεχώς σε ακαδημίες, δουλεύεις με νέα παιδιά. Μια καινούργια σελίδα πλέον στην ομάδα εκεί στον Πεντάλοφο. Πώς βλέπεις τα πράγματα εκεί, γιατί παρακολουθείς, πιστεύω, την ομάδα του χωριού σου?
1: Εννοείται. Δεν έχασα πέρυσι, άμα έχασα δύο μάτς ήταν.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, τώρα 6 χρόνια ήμουν σε ηλικίες αναπτυξιακές.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να κάνω και εγώ το δικό μου βήμα, να αναλάβω την πρώτη ανδρική ομάδα στη καριέρα που θέλω να κάνω και σαν προπονητής.
0: Η οποία, να πούμε, η ομάδα στα play-off έχασε την άνοδο.
1: Η ομάδα, ναι, στο μίνι προτάγμα του play-off έχασε την άνοδο. Ήθελε δύο αποτελέσματα, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Σαφώς για μένα η αστραφή μεσαίου ήταν όχι ένα κλικ, εντάξει, είχε για μένα προσωπικότητες και γι' αυτό πήρε την άνοδο.
0: Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς ήξερες την ομάδα, γνωρίζεις την ανθρωπογεωγραφία της, προφανώς έχεις διαπιστώσει μαζί με τη διοίκηση, έχετε συζητήσει κάποιες ελλείψεις. Ποιες θα είναι οι κινήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα για να μπορέσει η ομάδα να εμφανιστεί ξανά διεκδικητική?
1: Σίγουρα θα χρειαστούν τρεις προσθήκες με τέσσερις παίχτες πρώτης γραμμής, πάνω ράφτη δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Και σίγουρα ο στόχος μας είναι να αλλάξει η ομάδα κατηγορία.
0: Είναι νωρίς λοιπόν, τα έχετε συζητήσει, άρα πάμε για αλλαγή κατηγορίας και πάλι. Και λογικό είναι, αφού έφτασε η ομάδα στα play-off, έχασε την άνω, λογικό είναι για κάτι παραπάνω.
1: Σίγουρα. Θέλουμε να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα που να έχει ταυτότητα, πειθαρχία και πάθος.
0: Μάλιστα. Παιδιά υπάρχουν από εκεί, υπάρχουν σε ακαδημίες εκεί στον Πεντάλοφο?
1: Πριν 5 χρόνια φτιάχτηκε ξανά η ακαδημία και τώρα αριθμεί γύρω στα 100 παιδάκια.
0: Α, έχει αρκετά παιδιά, Χρήστο.
1: Ναι, έχει αρκετά παιδιά τώρα, ναι, έχει αρκετά παιδιά.
0: Άρα λοιπόν μπορούν η μεγάλη ομάδα κάποια στιγμή επιτέλους να συνδεθεί με τις ακαδημίες και αυτό μπορεί να γίνει, Χρήστο, ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, όταν θα υπάρχουν παιδιά που αγωνίζονται στην, πώς το λένε, K16, ηλικιακά δηλαδή 15, να υπάρχουν και εκεί κάποια τμήματα, γιατί από εκεί περιμένει η μεγάλη ομάδα να αντλήσει ποδοσφαιριστές.
1: Σίγουρα μέσα από τις ακαδημίες και εμείς θέλουμε πλέον που βρίσκουμε στην αντρική ομάδα πλέον να πάρω παίχτες και από την K16-17 και εγώ με το λιθαράκι να τους βάλω στην πρώτη ομάδα και να παίξουν.
0: Θα ρισκάρεις στην ουσία, γιατί οι προπονητές, η αλήθεια είναι εδώ που τα λέμε, γιατί πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, δεν ρισκάρουν και τόσο. Δηλαδή προτιμούν, ξέρω εγώ, οι περισσότεροι να έχουν κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές, δεν μπορούν να εμπιστευτούν, μάλλον δεν εμπιστεύονται εύκολα ένα 16χρονο παιδί, ένα 17χρονο. Θέλει ρίσκο, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή, επιτέλους.
1: Σίγουρα, θέλει ρίσκο. Αν και όταν έπαιζα ποδόσφαιρο πάντα μ' άρεσε να ρισκάρω.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα σαν προπονητής μου αρέσει, βλέπω και από τις μικρές ηλικίες, μου άρεσε δηλαδή να βάζω τα παιδάκια με πιο μεγάλα παιδάκια να παίζουν και τώρα μακάρι να, ήδη έχω δηλαδή 3-4 παιδάκια που θα ανεβάσουν στην πρώτη ομάδα, να τα βοηθήσω και να παίξουν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο κορμός υπάρχει.
0: Υπάρχει ο κορμός.
1: Ναι, ο κορμός υπάρχει. Έχουμε και έμπειρους ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω τώρα να δέσουν και να κάνουν μια ανταγωνιστική και καλή ομάδα.
0: Χρήστο Αραμπατζούδη, σε ευχαριστώ για τη σύντομη κουβέντα. Καλή συνέχεια σου εύχομαι σε ό,τι αν κάνετε και καλή επιτυχία στην ομάδα.
1: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Το ψωμί της ξενιτιά.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Χρήστο Αραμπατζούδη. Νέα καθήκοντα στην ομάδα εκεί στη Δόξα Πενταλόφου. Εργατικός προπονητής. Δουλεύει, τον αρέσουν τα νέα τα παιδιά.
2: πάλι.
0: Χρειάζεται από εκεί και πέρα οργάνωση και άλλα πράγματα μαζί με τη διοίκηση.
2: Λαστήμα.
0: Και όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία του, ευχόμαστε.

0: Είπαμε, μπορείτε κι εσείς να συμμετέχετε στην εκπομπή μας. Σας θέλω ζωηρούς, ενεργούς. Μην κάθεστε μόνο. Λακούβα έχει κάνει ο Τριθέσιος. Σηκώστε το τηλέφωνο, γράψτε κανένα μήνυμα. Στείλτε καμιά φωτογραφία. Φλάσε 99,4 ακούτε, δεν είστε όπου κι όπου. Τα ίδια τα λέμε κάθε φορά.
1: Και όλα τα παιδιά στα σπίτια.
0: Θα σου Παύλο Καρυπίδη.
1: Έρθουν ξανά.
0: Την παραλία αγάπη μας είπαμε. Στην παραλία Κατερίνης μας ακούνε φανατικά. Ακόμα και οι ξένοι φλάς ακούνε. Άμα θέλουν να σκάνουν αλλιώς.

0: Για τον παγκόσμιο τα είπαμε, ρε παιδιά. Τι άλλο να πούμε.
1: Νικό,
0: πολλά παιχνίδια.
1: Ψωμί γελιά.
0: Όσοι αντέχετε.
1: Παραχίλια καλά.
0: Θα βλέπετε όλη μέρα ποδόσφαιρο. Εμείς θα βλέπουμε καμιά ελληνική ταινία. Κάνα δεκάλεπτο, κλεφτά. Α, ρίχνουμε καμιά ματιά.
1: Κλεφτρά ξενιτιά.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: One ticket, please.
4: Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Έχετε επιλέξει τη σωστή συχνότητα. Είστε στον Flash 99,4. Ακούτε αυθεντικά ρεσθενικά. Επιμέλεια, παρουσίαση ο Στάτης Γεωργιάδης. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.
1: Όλο το βράδυ
0: η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Με τα ωραιότερα μέρη. Πάντα με έναν υπέρλαμπρο ήλιο.
1: Βάλε στα φρένα βοριά. Αποτυπώματα μαθή.
0: Όπου κι αν πας θα διαπιστώσεις, θα δεις ομορφιές. Αρκεί να τις απολαμβάνεις, να μην τις προσπερνάς. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Το ταξίδι συνεχίζεται. Απολαμβάνουμε τη διαδρομή. Όλοι εσείς οι καλοπροαίρετοι, στέλνετε μηνύματα στο Facebook Στάτης Γεωργιάδης. Μας βλέπετε και στο TikTok Στάτης Γεωργιάδης επίσης. Λάτε, λάτε!
1: Από τυπώματα μου αφήνουν τα φιλιά σου.
0: Σε λίγο, θα έχουμε και ένα ποντιακό. Καλό, καλό!

0: Έτσι, έτσι έχουν τα πράγματα που λέτε. Συνεχίζουμε εμείς την διαδρομή μας μέσα σε αυτό που αγαπάμε, σε αυτό που υπηρετούμε με ανιδιοτόλια εδώ και πολλά χρόνια. Ευχαριστώ για τη στήριξη, ευχαριστώ για τα μηνύματα, ευχαριστώ για την αγάπη σας. Πάμε, πάμε, πάμε. Με χαλαρούς ρυθμούς, με καλή διάθεση. Επαναλαμβάνω, εδώ είμαστε γιατί θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί. Αν θέλαμε να είμαστε αρεστοί, ήταν πολύ πιο εύκολο, πιστέψτε μας. Επιλέγουμε συνειδητά τα δύσκολα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε άλλον έναν προπονητή, νεαρό, Βασίλη Σταυριανίδης. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Τάρη, καλησπέρα.
0: Καλά είσαι, δεν πιστεύω να είσαι σε κανένα εξωτικό και ερωτικό νησί.
1: Είμαι στην παραλία Ευόδου, καλύτερη παραλία.
0: Ωραία, εκεί μου είπανε τις προάλλες, με έπαιρνε ο Κίτσικου τηλέφωνο και μου έλεγε ότι η θάλασσα πήγε στη Μενεμένη, ήταν σε κάτι φήνικες, λέει, είμαι κάτω από κάτι φήνικες.
1: Έχει πανίρια και
0: τάνε. Λοιπόν, Βασίλη Σταυριανίδη, στον κεραυνό Αγίου Παύλου, στον Πάγκο, για πες μας τι έγινε φέτος, πήγατε στα play out, για πες μας ένα flashback για τη φετινή διαδρομή.
1: Εγώ στάθη πήγα τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου στην ομάδα. Mm-hmm. Είχαν περάσει 5 αγωνιστικές, η ομάδα ήταν σε δύσκολη αγωνιστική φάση και 0 βαθμούς. Κάναμε μια καλή προσπάθεια, τη σώσαμε τέλος πάντων.
0: Αυτό που πιστεύεις ότι είχε περισσότερες δυνατότητες η ομάδα?
1: Νομίζω είχε περισσότερες, αλλά έπαιξαν και άλλα ρόλο, ρε παιδί μου. Υπάρχουν παίκτες, καταρχήν είναι μια ομάδα η οποία είναι αμυγός ερασιτεχνική. Δεν υπάρχει παίκτης ο οποίος να παίρνει ούτε ένα ευρώ, ούτε για βενζίνες, ούτε για τίποτα.
0: Μπορεί να είναι από τις λίγες, Βασίλη.
1: Ο μόνος άνθρωπος που αμύβεται εκεί πέρα είμαι εγώ.
0: Και το δικαιούσε.
1: Ναι, και οι υπόλοιποι αθλητές που είναι εκεί πέρα είναι καθαρά ερασιτέχνες. Υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι οικογενειακή, φιλική κτλ. Υπάρχει μια διοίκηση νεανική, 4-5 παιδιά τα οποία βοηθάνε όσο μπορούν κι αυτοί. Ταιριάζει πάρα πολύ τη φιλοσοφία μου αυτό το πράγμα. Δεν είχα την πίεση που είχα σε άλλες ομάδες. Άφησαν το ελεύθερο όλο πάνω μου να διαχειριστώ την ομάδα και νομίζω το πετύχαμε. Το τέλος να τη σώσουμε. Αλλά η ποιότητα υπάρχει μέσα.
0: Τώρα, από εδώ και πέρα τι γίνεται? Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τι κάνετε με την διοίκηση? Συναντιέστε, συζητάτε?
1: Αυτή τη στιγμή συζητάμε τις ανανεώσεις που πρέπει να γίνουν. Να μείνει ένας βασικός κορμός γύρω στα 14-15 παιδιά που έχω στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα θα γίνει μια ενίσχυση περίπου 10 παιδιών που θα έρθουν. Πάνω στο πλαίσιο το περσινό, δηλαδή δεν θα υπάρχουν παίκτες που θα αμείγονται. Θα έρθουν έτσι.
0: Προφανώς με στόχο, Βασίλη, να πάνε τα πράγματα καλύτερα από ό,τι φέτος.
1: Ναι, αφενός να κάνουμε μια καλή πορεία, καλύτερα από την περσινή, να μην μπούμε σε διαδικασία play out και να σωθούμε. Και από εκεί πέρα ότι καλύτερο βγει.
0: Μα τις άλλες ομάδες πώς τις είδες του ομίλου?
1: Νομίζω ότι ήταν, επειδή ήμουν όταν ξεκίνησα το καλοκαίρι μου στην Ομόνια Σταυρούπολης,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι ο όμιλος που ήταν ο Κεραυνός ήταν πιο δύσκολος, γιατί υπήρχαν ομάδες που ήταν, οι περισσότεροι ήταν ισοδύναμοι, δηλαδή ο πρώτος μπορούσε να χάσει από τον τελευταίο. Νομίζω ήταν ο πιο δύσκολος όμιλος, από τους δύο που συμμετείχα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πιο δύσκολος όμιλος. Από εκεί που έλεγες θα πάω να κερδίσω αυτό το παιχνίδι, δεν υπήρχε αυτό. Πήγαινε σε ένα παιχνίδι και έλεγες τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Και έβλεπες τα αποτελέσματα που ήταν, δηλαδή ο πρώτος να χάνει από το τελευταίο. Οπότε ήταν πιο ισορροπημένο.
0: Ο Κεραυνός είναι μια παλιά ομάδα εκεί πάνω. Ναι. Τη θυμάμαι εκεί με το γήπεδο, το κόβουν στη μέση, ομάδα. Είναι παραδίπλα. Είναι ιστορικός σύλλογος. Πιστεύεις ότι επιτέλους κάποια στιγμή ίσως οριμάσουν οι συνθήκες να διεκδικήσει κάτι παραπάνω?
1: Κοίτα, για να οριμάσουν κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα από πίσω. Δηλαδή, κοίτα, επιχειρηματίας να μπει μέσα να βάλει λεφτά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, ναι.
1: Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να οργανώσουν τις ακαδημίες που έχουν ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Είναι σε αρχικό στάδιο βέβαια ακόμη, θέλει πολλή δουλειά. Οπότε αυτό για να γίνει θέλει κάποια χρόνια, έτσι, 5-6 χρόνια, 7. Για να οργανωθεί μια ακαδημία και να πεις ότι παίρνεις και παιδιά από τις ακαδημίες. Αυτό πράγμα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, να πάρουμε παιδιά από την ακαδημία.
0: Πάντως από ό,τι όλοι ξέρουμε τώρα και απλά δεν το παραδεχόμαστε συνήθως πολύ, πλέον σημαντικό ρόλο για να πετύχεις πράγματα είναι και το οικονομικό.
1: Σαφώς, οι ομάδες βλέπεις που ανεβαίνουν κατηγορίες είναι αυτές που βάζουν και λεφτά, έτσι, γιατί παίρνουν και παίκτες που είναι αναγνωρισμένοι, έχουν παίξει πολλά χρόνια σε υψηλότερες κατηγορίες. Εντάξει, εμείς αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε, το ξέρουμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά η ποιότητα σε παιδιά εκεί που υπάρχουν υπάρχει, δηλαδή την βλέπεις και στην προπόνηση, υπάρχουν παίκτες που είναι καλοί χαρακτήρες και βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι. Παίρνουν φίλους τους να παίξουν, να κάνουν, να προπονηθούν. Νομίζω πάνω σε αυτό το πλαίσιο εγώ θα λειτουργήσω την ομάδα. Δηλαδή θα φέρω παιδιά τα οποία ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία και στο χαρακτήρα των παιδιών που είναι εκεί. Και αν ανεβάσουμε και λίγο την ποιότητα μπορεί να βγει κάτι καλό. Τώρα για αν το ανέβει Α1 η ομάδα δεν το ξέρουμε, αλλά εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Θα είσαι και από την αρχή του πρωταθλήματος, γιατί λένε οι δήμονες ότι το καλοκαίρι φτιάχνονται ομάδες. Θα είσαι από την αρχή, άρα αλλιώς θα είναι τα πράγματα. Και για σένα ακόμα.
1: Είναι πολύ σημαντικό προπονητής να σχεδιάζει την ομάδα από το καλοκαίρι, έτσι, και να μην βρει μια ομάδα τον Οκτώβριο μέτρο είναι λίγο πιο δύσκολα και τα πράγματα. Αν και τώρα οι μεταγραφές όπως βλέπω αρχίζουν και ανοίγουν, δηλαδή θα υπάρχει όλο το διάστημα.
0: Αφού μέχρι το τέλειο Ιανουαρίου θα πάει.
1: Ναι, οπότε αυτό είναι και εύκολο και για τους προπονητές και τις ομάδες να σχεδιάζουν καλύτερα. Ειδικά για τους προπονητές που έρχονται στη νέα χρονιά είναι πιο εύκολο.
0: Και να γίνονται και διορθωτικές κινήσεις.
1: Ναι, γιατί φέρνουν δικά τους παιδιά τα οποία τα γνωρίζουν και μπορούν να βοηθήσουν πιο άμεσα στον τρόπο για ένα προπονητή.
0: Μάλιστα. Βασίλη, να σου ευχηθώ τα καλύτερα με τον κεραμνό Αγίου Παύλου. Υγεία, καλή ξεκούραση να έχεις. Καλή επιτυχία στη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Στάθη, και χάρηκα που το είπαμε.
0: Να είσαι καλά, γεια σου Βασίλη. Βασίλη Σταυριανίδης από τα καλύτερα παιδιά, νέος προπονητής. Πραστηρίζουμε τα νέα τα παιδιά, τους νέους προπονητές. Και αυτό κάνουμε εδώ από αυτήν την εκπομπή. Προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν νέες φωνές, νέα παιδιά, για να ακούσουμε την άποψή τους γύρω από το ποδόσφαιρο, γύρω από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, από τα σωματεία. Θα πρέπει επιτέλους, γενικότερα το λέω, οι νέοι προπονητές, ο Έλληνας προπονητής, να ρισκάρει, να δώσει περισσότερες ευκαιρίες σε νέα παιδιά, όπως λέμε και αυτούς που παίζουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αυτούς που είναι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, να εμπιστεύονται περισσότερο τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Έτσι, να εμπιστεύονται και οι δικοί μας εδώ στα τοπικά, τα νέα παιδιά. Άμα ένα παιδί είναι 15-16 χρονών, ας το ρισκάρουν, ρε παιδί μου, ας το βάλουν να παίξει. Εντάξει, μια, δυο, τρεις, όχι 5 λεπτά και μετά πάνε στην 25. Θα το κάνω κι εγώ.

μην φτάσουν στο επίπεδο που βλέπουμε στη Super League 1 και στην Αλφα Εθνική. Ομάδες χωρίς κανέναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, αν είναι δυνατόν. Αλλά θα μου πεις, το ίδιο πράγμα δεν γίνεται και με τους διαιτητές. Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη τους ξένους. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι, δε εσύ, αδελφέ. Δεν είναι έτσι. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και ο Έλληνας διαιτητής είναι καλός. Απλά θέλει να τον έχεις περισσότερη εμπιστοσύνη. Θέλει να τον δώσεις περισσότερες ευκαιρίες. Θέλει να ρισκάρεις. Ξέρετε τι καλός προπονητής είμαι εγώ. Αν έχω καμιά βαλίτσα με λεφτά, ξέρεις τι μεταγραφές κάνω. Από το σπίτι του μου πρωταθλητή θα βγάλω. Μπόζια. Και επιτέλους να εμπιστευτούμε τον Έλληνα διαιτητή, τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αλλιώς θα φέρουμε και ξένους παράγοντες, ξένους δημοσιογράφους, γιατί όχι, δεν κατάλαβα, μπορεί να είναι καλύτεροι.

Βουλιάζουν λέει οι παραλίες. Σε Χαλκιδική, Πιερία, Ασπροβάλτα. Καλά κάνουν. Να οικονομήσουν οι επαγγελματίες. Να δώσουν κάτι τις παραπάνω και στους εργαζόμενους. Σας το λέω, ναι, ναι, εσύ. Το έχεις το σουβλατζίδικο. Εσύ που έχεις την ταβέρνα. Το beach bar. Δεν είσαι μονοφαγάς. Άμα κονομάς εσύ, δώσε και στο συνεργάτη κάτι παραπάνω. Μάθατε όλοι το κατώτατο, το κατώτατο. Α, μη σου πω ότι θα του κάνεις το κατώτατο. Μάθαν όλοι τώρα ο κατώτατος. Να χαρά είναι ο κατώτατος. Δικαιούσε το κατώτατο. Θα πάρεις το κατώτατο. Τι λέμε φίλε. Αφού κονομάς εσύ, γιατί δεν δίνεις κάτι παραπάνω. Να μην είναι ευχαριστημένο. Να μην ψάχνεις του χρόνου κάποιον άλλο να τον βρεις εύκολα. Ψάχνουν όλοι τώρα να βρούνε σεζόν παιδιά. Δεν βρίσκεται. Μην πω τους βρείτε. Αφού τους έχετε για ένα ξεροκόμματο. Αμάντα καλά ήρθα.

Είπαμε για τους προπονητές, τα παιδιά. Ο Α1 και Α κατηγορία με UEFA Β δίπλωμα. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Με δίπλωμα UEFA C, Β και Γ κατηγορία. Στη Γ εθνική, αυτές που ανεβαίνουν οι ομάδες μπορούν οι προπονητές και με UEFA Β. Αλλά μετά πρέπει να πάνε στη σχολή να πάρουν UEFA Α.

Αύριο είναι η Γενική Συνέλευση της ΕΨΙΜΗ, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Εδώ δίπλα στην αίθουσα συνεδριάσεων της κεντρικής, πώς λέει, περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας.

Θα πρέπει τα σωματεία να δώσουν το παρόν. Να έρθουν, δεν είναι τίποτα. Θα πρέπει να αφιερώσουν μία-δύο ώρες. Είναι υποχρεωμένες, όπως και να το κάνουμε. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στο ανώτατο όργανο διοίκησης του ποδοσφαίρου της πόλης, του νομού. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Τι να πάω να ακούσω τώρα, τα ίδια και τα ίδια θα πούνε. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να έρθεις, να πεις τη δική σου άποψη, να κάνεις τη δική σου κριτική, το δικό σου σχόλιο, πώς για... Τα ίδια και τα ίδια θα πούνε, τι να πάω να κάνω τώρα, έλα μωρέ όλοι οι ίδιοι είναι. Όχι ρε, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, πώς θα γίνει, δεν είναι έτσι τα πράγματα, όλοι μάθατε ένα παραμύθι, όλοι οι ίδιοι είναι. Αύριο λοιπόν παρών, και όχι μόνο παρών. Να πάρτε και τον λόγο. Όχι να κάνετε σε μια γωνιά, καπνίζετε τσιγάρο και να κάνετε κουτσομπολιό. Να πάρτε τον λόγο ευθαρσός, να βγείτε και να μιλήσετε. Παιδιά, αυτό δεν μ' άρεσε φέτος. Αυτό δεν ήταν σωστό. Θέλω έτσι να γίνουν τα πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Έτσι είναι ο παράγοντας. Και αν δεν μπορείς εσύ πρόεδρε, στείλε τον έφορο, αυτό που κάνει τις γραμμές. Δεν κατάλαβα γιατί να είναι μόνο οι πρόεδροι και οι γραμματείς. Οι άλλοι τι είναι δηλαδή.

0: ραδιάζει.
1: Και εσύ εκεί που είσαι γείτονα, ή παραδίπλα, παρακάτω.
0: Φεύγεις αγάπη μου, φεύγεις.
1: Όχι όλη την ώρα. Πού είναι η αστυνομία, δεν υπάρχει αστυνομία. Μα είναι παραδίπλα ρε φίλε. Είναι παρακάτω. Μάθατε όλοι τώρα, θέλετε έναν αστυνομικό έξω από την αυλή σας. Έναν πυροσβέστη. Για ηρεμήστε, για χαλαρώστε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μιζέρια, μιζέρια. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Α, για τέτοια μάνα είστε. Έχουμε τους καλύτερους αστυνομικούς. Τα καλύτερα παιδιά. Συνετά κάνουμε όλοι καλά τη δουλειά τους.
0: Για λιμάνια ξέ.
1: Και οι πυροσβέστες.
0: Μαζί του θα σε πάρει αγάπη.
1: Α, βγες κάνει κουμάντο εσύ. Πάνε έξω νύχτα. Κυνήγα τον ληστή, τον κλέφτη. Φοβάσαι τη σκιά σου. Φταίει ο αστυνομικός, φταίει το παιδί. Τι είναι τα παιδιά των αστυνομικών, ποιανού είναι, δικά μας παιδιά είναι. Τι τα κατηγορείτε, κάνουν, επιτελούν ένα τεράστιο έργο και εσείς το μόνο που κάνετε είναι να κατηγορείτε. Δεν σας αρέσει το ένα, δεν σας αρέσει το άλλο. Απηγαίνετε από εδώ.
0: Τις ελπίδες μου, τα όνειρά μου.
1: Αν πώς για
0: να έρθεις πάλι κοντά.
1: Μάθατε, σας χαϊδεύω τα αυτιά.
0: Το πλοίο θα σα
1: τα κάνουν όλα οι άλλοι για εσάς.
0: Μάνια ξένα.
1: Εσύ μην κάνεις τίποτα.
0: Για λιμάνια ξένα. Για λιμάνια ξένα.
1: Για... Άμα σε μπορεί να καθαρίσεις λίγο την αυλή σου. Α, και μας επιβάλλουν. Και γιατί να μας βάλουν πρόστιμο. Όχι, άστο έτσι. Να πάρει φωτιά, να κάνουν και οι γείτονες.
0: Εμείς πάντα να πονιά.
1: Μίζεροι άνθρωποι.
0: Ζημάνε.
1: Πάντα το ποτήρι μισοάδιο. Πουθενά δεν βλέπουν φως.

0: Τι λέει, πλακώθηκαν χτες εκεί στο μπάσκετ. Ωχ, Παναγία μου.
1: Σε ένα κυβίγησα και το έχω μετανιώσει. Συγχώρα με κάρτα.
0: Γεια σου Λάζαρε Παυλίδη.

αυτές τις μέρες, όλα τα Σαββατοκύριακα, μάλλον Παρασκευή, Σαββάτο, όπου και αν πάτε, είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει μια εκδήλωση ενός σωματείου ερασιτεχνικού. Να συμμετέχετε, να πηγαίνετε στο κάτω-κάτω, κάπου θα πάτε ρε παιδί μου. Αντί να πάτε σε μια ταβέρνα, πάντε να ενισχύσετε το σωματείο του χωριού σας ή της γειτονιάς σας.

0: μάτια μου
1: τα σωματεία αυτό το διάστημα. Από αυτά περιμένω, από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Πας και πουλώ σου και μια τρύπα, γιατί ο χειμώνας θα είναι βαρύς και δύσκολος. Και πλέον τα σωματεία, όπως και να το κάνουμε, έχουν λειτουργικά έξοδα. Δεν είναι όπως παλιά, δεν είναι μόνο η διαιτησία. Είναι και άλλα πολλά. Δεν μιλάμε για μεταγραφές, δεν μιλάμε για μισθούς ποδοσφαιριστών. Αυτά αφήστε τα. Αλλά για να λειτουργήσει ένα σωματείο έχει έξοδα.

0: υπάρχουν, ναι, δεν είναι μόνο, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και άνθρωποι που βάζουν χρόνο από τον εαυτό τους, έτσι προσφέρουν χρόνο για να καθαρίσουν και αυλές και παραλίες. Δεν λέω για όλους, δεν ισχύει για όλους. Yeah. Αυτά που έλεγα προηγουμένως και το πινελίκι και το κράξιμο είναι για αυτούς τους μίζερους που είναι ίδιοι, που είναι λίγοι, που κριτικάρουν τα πάντα, που ξέρουν τα πάντα, την τύφλα τους δηλαδή ξέρουν.
1: Αγόρι μου, στολίδι μου, σαν γέρνεις και μ' αγγίζει.
0: Προσοχή παιδιά στους δρόμους, να επαναλάβω. Στον δρόμο δεν είμαστε μόνο εμείς. Υπάρχουν και άλλοι οδηγοί, υπάρχουν και άλλα αυτοκίνητα. Στην επιστροφή κυρίως προσοχή, υπομονή, πειθαρχία. Από τη Χαλκιδική, από την Πιερία που υπάρχει. Δεν κατάλαβα, η αλήθεια είναι, διαπιστώνω το τελευταίο διάστημα και ακούω ότι έχει φοβερά μποτιλιαρίσματα από εδώ μεριά, από τα Μάλγαρα. Δεν υπήρχαν αυτά. Ξέραμε για τα μποτιλιαρίσματα από την, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη, από εκεί, από Χαλκιδική. Τώρα όμως τελευταία τις Κυριακές έχει πολύ μποτιλιάρισμα. Έχει εδώ στα διόδια των Μαλγάρων. Τι γίνεται, δεν υπήρχαν παλιά αυτά. Πλήθαιναν τα αυτοκίνητα που πάνε προς τα εκεί. Είναι κλειστοί οι δρόμοι, κάνουν έργα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έλεγα λοιπόν προηγουμένως για να βοηθήσετε και να ενισχύσετε τα σωματεία, τα αριστερνικά, στις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνουν τώρα το καλοκαίρι. Πίσω από κάθε γιορτή τέτοια έχουμε λαχιοφόρο αγορά, καμιά συναυλία, κανένα τουρνουά. Υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν χρόνο και κόπο για να κρατήσουν ζωντανά τα σωματεία της περιοχής. Ένα εισιτήριο, ένα καφέ, ξέρω εγώ, κανένα κρασάκι για την ομάδα του χωριού. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί και ένα σουβλάκι, και δύο σουβλάκια που θα πάρουμε να βοηθήσουν, να βουλέσουν μια τρύπα.

0: είστε στον Flash 99,4, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό.
1: Τα πίνω αυτά.
0: Αποθηκεύετε στη μνήμη του ραδιοφώνου 99,4. Στο αυτοκίνητο, στα ακουστικά, στο κινητό.
1: Πουλή στην αγάπη.
0: Και έρχεστε εδώ στη συχνότητα, επιλέγετε.

Τις Κυριακές, αλλά όχι μόνο τις Κυριακές, παιδιά. Όχι μόνο τις Κυριακές να έρχεστε να ακούτε εδώ αυθεντικά ραδιοφωνικά και στις καθημερινές. Φλάτσι 99,4 είναι καθαρά ειδησιογραφικός σταθμός, ενημερωτικός. Έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση και τις καθημερινές.

Δεν ενισχύεται μόνο ο Φοίνικας Τούμπας, παιδιά. Κι άλλες ομάδες ενισχύονται. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Έχει πολλές ομάδες που ενισχύονται, απλά δεν τα ανακοινώνουν. Έτσι, έτσι.

ναι, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, α, του Λεβαδιακού. Είχα... Ναι, τέλος ρε παιδιά, έφυγε, τι να κάνουμε τώρα. Θα βάψουμε μαύρα. Θα πάει, μου φαίνεται κάπου Κύπρο. Εντάξει, δεν τα βρήκαν. Και στη Λιβαδιά καλά τα πήγες. Πολύ καλά τα πήγε ο Νικολάκης. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, το δικό μας το παιδί.

0: έτοιμα.
1: Για τον Κυλκυσιακό τα είπαμε, ρε παιδιά, μην τα ξαναλέμε. Τρεις γενικές συνελεύσεις, να πάτε εκεί πέρα, εκεί ο κόσμος. Τα ίδια και τα ίδια, θα λέμε, έχουμε γίνει γραφική πλέον. Να πηγαίνετε, συμμετέχετε. Δηλαδή, ο Χρόνης ο Παπαβραμίδης κρατάει την ομάδα. Γίνεται μόνος του τώρα συνεχώς. Έτσι κι αλλιώς στο γήπεδο δεν πάνε φίλα, 20, 30, 40 άτομα, είναι δυνατόν.
0: Να γίνω κομμάτια, να κλείνω τα.
1: Πάτε εκεί να βοηθήσετε. Γιατί άμα τρελαθεί και σηκωθεί και φύγει, άντε γεια μετά.

0: το κρίμα φορές.
1: Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα, εδώ είμαστε. Είστε στο Flash 99,4 και συνεχίζουμε. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς!
2: Που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσει σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις, σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Ωρε κάθε μέρα.
0: Στο Flash 99,4 είστε συντονισμένοι. Ακούτε αυθεντικά ρεστιχνικά όπως κάθε Κυριακή 11 με 2. Εμιπέλεια παρουσίαση ο Στάτης Γεωργιάδης. Αυτά παθαίνετε και περνάτε όταν είστε μαζί μας εδώ. Ο τρίωρος μαραθώνιος συνεχίζεται. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού. Όχι, συγγνώμη της εκπομπής. Ελπίζω να περνάτε καλά όπως και εμείς. Απολαμβάνουμε το ταξίδι, απολαμβάνουμε τη διαδρομή. Όπως και εσείς πιστεύω. Την αγάπη μου σε αυτούς που οδηγούν, σε αυτούς που βγαίνουν και μπαίνουν στην πόλη.

0: μακριά.
1: Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα ως ένα σημείο. Εμείς εδώ δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Δεν κάνουμε τους παντεγνώστες. Δεν τα ξέρουμε όλα. Αλλά έχουμε πολύ καλούς φίλους, γνωστούς. Μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες, την ίδια αγάπη για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον Φώτη τον Μούντα, ο οποίος και αυτός γράφει χιλιάδες ώρες μέσα στα γήπεδα, είτε σαν ποδοσφαιριστής. Καλά, εκεί εντάξει τώρα, άστο να μην ασχοληθούμε. Σαν προπονητής όμως, σαν τεχνικός διευθυντής, πολλά χρόνια στο χώρο. Γεια σου, Φώτη Μούντα!
2: Γεια σου, Στάδη μου, γεια σου. Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Με τη μουσική κάθε εβδομάδα μου θυμίζει Studio 5 1990.
1: Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, όχι, τι μου λέει. τι ωραίες στιγμές όμως, Φώτη, θυμάσαι?
2: Βέβαια.
1: Ρομαντικές στιγμές για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αγώνας με πολλά προβλήματα, παρόλα αυτά ήμασταν στις επάλξεις και τότε.
2: Έτσι ακριβώς. Κάντε κάτι, θα νομίζουν ότι είμαστε πολύ παλιοί.
1: Λοιπόν, τεχνικός διευθυντής λοιπόν στον Παύλο Μελά. Ο Παύλος Μελάς, ο οποίος δεν τα κατάφερε και φέτος, έτσι. Τι θα πρέπει να περιμένουμε την καινούργια χρονιά, Φώτη Μούντα?
2: Εντάξει, ο Παύλος Μελάς είναι ένα ιστορικό σωματείο το οποίο έχει ως ταυτότητα το ότι τα περισσότερα χρόνια πρωταγωνιστεί. Θα προσπαθήσει να κάνει το ίδιο που είναι η μοίρα του, δηλαδή να πρωταγωνιστεί την Α1 και κάποια στιγμή. Ναι. Να μπορέσει να φτάσει και στην επόμενη κατηγορία. Αυτή είναι η βασική δομή.
1: Εσύ τώρα σαν τεχνικός διευθυντής, είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, έχεις συζητήσει προφανώς με τον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Τζαρδακλή. Έχετε διαπιστώσει κάποια προβλήματα, κάποιες ελλείψεις, κάποιες παραλήψεις? Όλα αυτά έχουν γίνει? Έχετε κάνει ένα ταμείο και έχετε κάποια έτσι, πράγματα μέσα στο μυαλό σας?
2: Βέβαια, με τον Γιώργο δουλεύουμε εδώ και 20 μέρες. Ξεκινήσαμε με την αλλαγή του προπονητή, ο κύριος Χρήστος ο Ζαρογιάννης, όπως και ο Βαγγέλης ο Μαυρογνιώτης που ήταν πριν, κάναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Γιατί ο Παύλος Μελάς έφτασε στο δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω, έτσι.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι.
2: Δηλαδή, δοκάρι και μέσα θα ήταν επιτυχημένοι όλοι, δοκάρι και έξω αποτυχημένοι. Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Πάντως ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι στο ποδόσφαιρο και οι λεπτομέρειες ακόμα παίζουν ρόλο.
2: Βέβαια, φυσικά και παίζουν ρόλο. Όπως και να το κάνουμε, όταν φτάνεις εκείνη το σημείο και ένα γκολ μπορεί να σε ανεβάσει κατηγορία και ένα γκολ μπορεί να τα πει στην ίδια κατηγορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δίκιο είναι, θέμα.
1: Τώρα έχουν γίνει διαπιστώσεις. Το επόμενο βήμα λοιπόν ποιο είναι?
2: Ναι, ναι, κοίταξε, άλλαξε ο προπονητής. Πήραμε τον Νίκο Τομίδη. Ο Νίκος είναι ένα παιδί που τα τελευταία χρόνια με τις ομάδες πρωταγωνιστεί. Θέλαμε έναν προπονητή που να είναι από τη Θεσσαλονίκη. Η σκέψη μου ήταν ότι ένας προπονητής που είναι εκτός πόλης θα ήταν πιο δύσκολο να μπορεί να ανταπεξέλθει τις ώρες που θα ζητήσουμε και με την ανάλυση των αντιπάλων και με το να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βγάζει ο Παύλος Μελάς δικά του παιδιά. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια φέμαξη του ερασιτεχνικού από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν μιλάει, όλοι είναι με ευχολόγια και όλοι είναι με χάιδαμα προς ΠΑΕ. Εγώ συνεργάζομαι με ΠΑΕ, βλέπω ότι γίνεται με ΠΑΕ, αλλά παρόλα αυτά πρέπει και να τα λέμε. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν έχει πλέον ποδοσφαιριστές με όνειρα. Κάποτε τα παιδιά που παίζαν στις ακαδημίες ή τακτικό, όπως λέγατε, των ερασιτεχνικών ομάδων, όνειρό τους ήταν να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Αυτή τη στιγμή τα παιδάκια από τα 8, από τα 9, από τα 10 τους, όνειρό τους είναι να παίξουν στην ακαδημία σε κάποια ΠΑΕ. Έτσι φτάνουμε σε ένα σημείο, εγώ το αντιμετωπίζω και με τους κανονιέριδες, παιδιά 14, 15 ή 16 ετών, επειδή δεν πήγανε σε μία ΠΑΕ, είτε να σταματάνε το ποδόσφαιρο, είτε να το αντιμετωπίζουν σαν το τελευταίο πράγμα στη σκέψη τους και στις προτεραιότητες τους.
1: Εγκαταλείπουν δηλαδή πολύ πιο εύκολα τα παιδιά τον αγώνα, την προσπάθειά τους.
2: Η πραγματικότητα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου δεν υπάρχει, θα μην κοροϊδευόμαστε.
1: Ναι.
2: Εσύ έστε στις χρονιές που τα παιδιά τα 16 χρόνια και τα 17 χρόνια των χωριών παίζανε στις ομάδες των χωριών και συνεχεία γίνονταν μεταγραφές στις επαγγελματικές ομάδες.
1: Αλήθεια είναι, μια εποχή, αλλά λέω μήπως άλλαξαν οι εποχές, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
2: Άλλαξαν οι εποχές και από την καθημερινότητα των παιδιών με το ίντερνετ, το Facebook, το Instagram και το καθεξής.
1: Ναι.
2: Και το ποδόσφαιρο σίγουρα δεν είναι το πρώτο του. Παρ' όλα αυτά άλλαξαν και από την ΠΑΕ, οι οποίες δεν περιμένουν τα παιδιά να παίξουν ανδρικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και να πάνε να τα βρουν στα 15-16. αλλά φτάνουν το ταλέντο από τα 10, 11, 12 και κυριολεκτικά γίνεται μια αφέμακρη των ταλέντων.
1: Από τις ΠΑΕ.
2: Χειρότερο... Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
2: Και το χειρότερο, μα υπάρχει ένα πόλεμο. Έτσι. Δεν θέλω να αναφέρω ΠΑΕ, αλλά έχουν το τελευταίο χρόνο οι ΠΑΕ δοκιμάσαν πάνω από 3.000 παιδιά. Ναι. Πρόσεξε τώρα, να βάλει ένα 11χρονο, 12χρονο παιδί το μυαλό του,
1: ναι,
2: ότι θα παίξει εκεί που είναι ο Κωνσταντέλια.
1: Ναι, ναι, ναι, μην το συζητάμε, μην το συζητάμε. Ναι, αλήθεια είναι αυτά που λες.
2: Σιγά μην έρθει να παίξει τον Ασκό.
1: Έτσι, σωστά. Τώρα, πάμε. Πολλά χρόνια είσαι στο χώρο. Θυμάσαι από παλιά την Α1 κατηγορία, γιατί εκεί θα επεκταθούμε, εκεί θα πάμε, γιατί είσαι πλέον τεχνικός, ναι, διευθυντής στον Παύλο Μελά. Θυμάσαι και τα χρόνια τα πρώτα. Αν ήταν να αλλάξεις κάτι στην Α1 κατηγορία για να αποκτήσει την έγκλη, την παλαιότερη, τι θα έκανες, τι θα άλλαζες?
2: Κοίταξε να δεις, κάποια στιγμή έγινε και η προσπάθεια όταν ήμουν τεχνικός διευθυντής στην Αυγή,
1: ναι,
2: να συναντηθούν όλοι οι πρόεδροι και να υπάρχει μια λογική και μια σειρά.
1: Ναι.
2: Μάλιστα τους είχα βγάλει και ένα
1: το πειράδο. Θυμάμαι, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα.
2: Όχι, δεν είχε αποτέλεσμα. Το είχαν δει από την Ένωση κάποιοι σύμβουλοι σαν κίνηση εναντίον τους, δεν κατάλαβα γιατί για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι, ναι.
2: Η λογική ήταν ότι, κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να κρατήσουμε ένα συγκεκριμένο μπάσκετ και τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ναι, τα θυμάμαι, τώρα, τα θυμάμαι, τα θυμάμαι.
2: Προς Θεού τώρα, ο Μούντας που βγαίνει τώρα σαν προπονητής δεν θα παίρνει τα ίδια χρήματα με το Μίτι που έχει πάρει δύο πρωταθλήματα στην Α1, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Παρ' όλα αυτά να υπάρχει μια λογική για τους ίδιους. Γιατί οι ίδιοι ερασιτέχνες παράγονται, είναι παράγοντες οι οποίοι βάζουν χρήματα από την τσέπη τους.
1: Ναι.
2: Είναι οι μοναδικοί που πραγματικά ματώνουν. Δεν ματώνουν ούτε οι σύμβουλοι της Ένωσης, δεν ματώνουν ούτε οι τεχνικοί διευθυντές, ούτε οι προπονητές, ματώνουν μόνο αυτοί οικονομικά.
1: Αυτό όμως, αυτό δεν σημαίνει όμως, ρε Φώτη, ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για το καλό, ας πούμε, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, επειδή δεν βάζουν λεφτά και βάζουν κάποιοι άλλοι. Δεν σημαίνει ότι όποιος βάζει λεφτά...
2: Μου, όταν ενδιαφέρεσαι εκ του σύνεγγυς,
1: ναι,
2: μπαίνεις σε μια διαδικασία να είσαι εκ του ασφαλούς. Όταν, ναι, μπεις σε μια διαδικασία, δηλαδή, να έχεις μια απόσταση και να λες τη γνώμη σου, είναι πάρα πολύ εύκολο να λες ενδιαφέρομαι. Όταν αυτή τη γνώμη την πληρώνεις κιόλας,
1: ναι,
2: και το λόγο της γνώμης θα το πληρώσεις, είναι δεδομένο ότι πονάς λίγο παραπάνω και ενδιαφέρεσαι.
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, αλήθεια είναι αυτό. Πάμε λίγο και στους κανονιέρδες, τι γίνεται εκεί?
2: Στους κανονιέρδες, εντάξει, έχουμε τεράστια δυσκολία να βρούμε παιδιά που θέλουν να παίξουν ένα τεχνικό.
1: Ναι.
2: Η δική μας η προσπάθεια είναι να βρούμε παιδιά τα οποία θέλουν να παίξουν, να τα έχουμε στην ακαδημία μας, και να έρθουν κάποια στιγμή 15-16 χρόνια να παίξουν ερασιτεχνικό.
1: Ναι.
2: Ερασιτεχνικό.
1: Έτσι.
2: Και στην Αιγαία να πάνε να παίξουν κάπου παραπάνω. Να είναι ένα σκαλοπάτι ο Παύλος Μελάς, ο οποίος Παύλος Μελάς, εκτός από τα πρωτοκλασσάτα ονόματα που θα προσπαθήσει να κρατήσει, που έχει, και ποδοσφαιριστές που θα προσπαθήσει να αποκτήσει, θα προσπαθήσει να μπει και σε μια διαδικασία εξέβρεσης ταλέντων, αλλά και ανάδειξης αυτών. Δηλαδή θα υπάρχει μια μικρή συνεργασία, θα την έλεγα. Δεν είναι εύκολο να γίνει από την πρώτη μέρα.
1: Παρ' όλα αυτά, θέλει προσπάθεια.
2: Από τη στιγμή που θα μπει μια προσπάθεια για τα επόμενα 2-3 χρόνια και δεν θα τρελαθούμε την Κυριακή που θα χάσουμε με 1-0 ή δεν θα σοκαριστούμε την Κυριακή που θα κερδίσουμε με 1-0, δηλαδή να έχουμε υπεραισιοδοξία και απεσιοδοξία και στο κάθε αποτέλεσμα να κρεμίσουμε τα πάντα, θα πετύχει αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
2: Ο Παύλος Μελάς θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Α1, χωρίς να χρειάζεται σώνη και καλά να κτοδέψει πολλές χιλιάδες ευρώ, για να μην τα λέμε κιόλας γιατί ακούγεται
1: όχι, όχι, όχι, όχι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και να μην μπει στην τρέλα των μόνο των ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα έρθουν ως κυρολόγοι για ένα χρόνο.
1: Σωστό και αυτό.
2: Να έρθουν παιδιά, να πληρωθούν, να μείνουν 3 και 4 χρόνια, να γίνουν στη μέση της ομάδος, να αγαπήσουν την ομάδα, να αγαπήσουν το σήμα, να νιώσουν και αυτοί κομμάτι της ομάδος.
1: Να μην είναι δημόσιοι υπάλληλοι δηλαδή.
2: Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τα παιδιά προσπαθούν, τρέχουν, υδρώνουν.
1: Ναι.
2: Να μην είναι πρωταρχικό τους σκοπός, μόνο το οικονομικό. Και με 200-300 ευρώ παραπάνω αλλάζουν κάθε 6 μήνες ομάδα.
1: Ωραία.
2: Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, ειδικά τώρα με τη μεταγραφική περίοδος, που είναι μόνιμη. Ξεκινάει 1 Ιουλίου και πάει 25 Ιανουαρίου.
1: Ναι, σωστά.
2: Οπότε δεν χρειάζονται και πολλές βιασύνες.
1: Έτσι, χρειάζεται δεν χρειάζεται πανικός.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Πάμε, κλείνουμε με παγκόσμιο κύπελο. Το παρακολουθείς, πιστεύω, γιατί είσαι ποδοσφαιράνθρωπος. Τι περιμένεις από αυτό, τι περιμένουμε να δούμε, ποια θα είναι τα ωφέλη, αν υπάρχουν κάποια ωφέλη και αν υπάρχουν κάποια φαβορή.
2: Εντάξει, τώρα είναι τεράστιο το Μουντιάλ, είναι πάρα πολλές ημέρες. Δεν ήταν εκεί, είναι και πάρα πολλές οι ομάδες. Mm. Είναι σε διαφορετική ζώνη από εμάς. Πρώτο ρόλο έχουν οι διαφημιστικοί χορηγίες και λιγότερο όλα τα άλλα. Αλλά εμείς, βλέποντας μόνο το ποδόσφαιρο, θα θέλαμε κάποια ευρωπαϊκή ομάδα να το κατακτήσει. Παρόλο που αγαπάμε και Βραζιλία και Αργεντινή. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι πιο έτοιμες φαίνονται οι ευρωπαϊκές ομάδες. Λίγο η Γαλλία, που θα τη δούμε βέβαια και πώς θα πάει, λίγο η Ισπανία. Είναι δύο ομάδες που θα φτάσουμε μέχρι τους τέσσερις.
1: Στο τέλος της ημέρας, Φώτη Μούντα, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μπορεί να αποκομίσει κάποια ωφέλη από αυτήν τη διοργάνωση, τη μεγάλη διοργάνωση?
2: Όχι καμία. Γιατί το κομμάτι που έχει να κάνει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τα παιδιά θα τα πάρουν ότι πρέπει να πάω να παίξω στην Ακαδημία κάποια ΣΠΑΕ. Το μοναδικό πράγμα που θα αποκομίσουν τα παιδιά είναι να αγοράσουν ένα παπούτσι ή μια φανέλα ή να δουν μια διαφήμιση του Μέση, του Νεϊμάρ, του Εμπαπέ και πάει λέγοντας.
1: Βάλιστα. Πάντα αυστηρός στις κρίσεις του Φώτης ο Μούντας. Ανατρεπτικός. Φώτη Μούντα, ευχαριστώ για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε. Για πες.
2: Στάφη μου, ναι, βοηθήσε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το έχετε αφήσει από έξω.
1: Εντάξει, εντάξει. Αυτή πάλι, θα το, πάλι το ρίξε στο βέλος σου. Πάλι το ρίξε στο βέλος σου. Ευχαριστώ, Φώτη Μούντα. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Γεια.
1: Φώτης Μούντας. Πάντα αιχμηρός. Καλά κάνει. Όπως και να έχει όμως το υπηρετεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πολλά χρόνια. Άλλοτε επιτυχημένα, άλλοτε αποτυχημένα. Δεν είναι όλα ρόδινα. Γεια σου Μπίλια. Άγγελε Καραϊσαρίδη, κάτι είδα προηγουμένως.

0: αντέχει.
1: Μεγάλο Ζαφύρης Μελάς, Παοξής είναι αυτό. Με πήγαινε παλιά στον ΠΑΟΚ. Όταν ήμασταν συνεργάτες. Όχι, δεν έγραφα τραγούδια εγώ.

0: Ρε, τώρα που το θυμήθηκα, ρε, εσείς που πετάτε τα μπάζα, ρε, δεξιά και αριστερά. Ρε, δεν έχετε το Θεό σας, κοπρίτες. Μες στα δάση, μες στα πεύκα. Πάτε και πετάτε να πούμε τα μπάζα σας και τις βρωμιές σας. Πάτε, περνάτε όμορφα, ψήνετε τα σουβλάκια, ξέρω εγώ τι κάνετε, καραγκιόζιδες. Περνάτε όμορφα και ωραία. Δεν τρέπεστε, μωρέ. Τα αφήνετε έτσι και φεύγετε. Και μετά έχετε παράπονα, μετά κάνετε κριτική. Θέλετε και πάρκα μεγάλα, μητροπολιτικά. Αφού δεν σας αξίζουν. Δεν μιλάω για όλους.
1: Διώξε με και μη λυπάσαι.
0: Να ρίχνουμε που και κάναν πινελίκι. Έτσι.

Αν κάτσει κανείς τώρα που λέτε αυτό το διάστημα στο μπαλκόνι του τα βράδια, θα δει ότι κάθε 10 λεπτά περνάει και ένα αεροπλάνο. Χαμός γίνεται, παιδιά. Χθες το βράδυ καθόμουν εκεί στο μπαλκόνι. Οπό, τι αεροπλάνο και κακό. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Τι καλημέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλά ούζα. Καλά να περνάτε που κι αν είστε. Σε βουνά, λαγκάδια, λίμνες, ποτάμια. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Να απολαμβάνετε στιγμές. Γιατί οι στιγμές γράφουν ιστορία. Και Βοσκόπουλο θέλει ο άλλος. Βοσκόπουλο σου, κοντιά σου κάνω. Γεια σου Σταύρο Μαυρίδη. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε. Μη στεναχωρείτε, γιατί για εσάς δουλεύουμε. Για να περνάτε όμορφα και ωραία.

Είπαμε γεια σου Άγγελε Καρασιάρη, είπαμε. Καλά να περνάτε. Χαμός λέει, βουλιάζουν οι παραλίες της Χαλκιδικής. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα.

0: Πάει η ευρέα του πανοράματος, τα είπαμε αυτά. Δεν έχει, πάει.
1: Η λύπη μας έμεινε. Και,
0: και τώρα που θα γυρίσετε τώρα τα μεσημέρια, παιδιά, ξέρω, κάνα ουζάκι είναι καλό. Αλλά το απόγευμα στην επιστροφή, προσοχή. Όχι ποτό, όχι αλκοόλ. Όχι μούτζωμα, όχι βρισιές. Όχι πέταμα το τσιγάρο έξω από το παράθυρο. Βασικά πράγματα, βασικές αρχές για έναν καλό πολίτη. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε καλοί πολίτες. Πρώτα εμείς και μετά όλοι οι άλλοι.
1: Αγάπη,
0: γεια σου Άγγελε,
1: που τη χαλάσαμε χωρίς αιτία.
0: Είπαμε, ο στράτος Αυλέκος είναι στα, εκεί, στα μετέωρα. Μην το ψάχνετε.
1: Σαν ξένη τώρα.
0: Γεια σου Παπακώστα, Παπακωνσταντίνε, Λάζαρε Παυλίδη, Κυριάκο Μαυρομιχάλη, Πρέλεβης.
1: Ας αγαπώ κι ας μ' αγαπούσες. Κι ας σ' αγαπώ.
0: Ναι, αφού σε είπα τα καλύτερα έπονται.

0: μαζεύεις τα χαράματα, μαζεύεις τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει.
1: Να επαναλάβουμε εκλογές σήμερα στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Στην τρέλα.
1: Ξέρω ότι ακούνε πολλοί γιατροί την εκπομπή μας.
0: Μα πρέπει να
1: γιατί χαλαρώνουνε.
0: Τι θα γίνει.
1: Αφού ψυχολογικό είναι το θέμα. Εμείς σας ανεβάζουμε την ψυχολογία. Αλλά για κατά μία έννοια γιατροί είμαστε κι εμείς. Πώς για
0: να πανείς.
1: Πάτε να ψηφίσετε σήμερα. Εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν είναι βαριέμαι.
0: Εδώ σε θέλω, καρδιά μου.
1: Πρέπει να συμμετέχετε κι εσείς. Τι είναι, απολίτικ. Δεν συμμετέχω στο ένα, δεν συμμετέχω στο άλλο. Ζωή είναι αυτή.

0: Και εννοείται ότι για έναν παραπάνω λόγο που θα πρέπει να παρακολουθούν παγκόσμιο κύπελο είναι γιατί συμμετέχει ο Γιώργος Δόνης, προπονείται Αράς, που είναι προς Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία είμαστε και εμείς. Έτσι. Γιώργος Δόνης, Σαουδική Αραβία, προπονητής. Έπαιξαν αυτοί, όχι. Θα παίξουν. Σαουδική Αραβία θα δω.
1: Μαζεύεις τα πράγματα. Τίποτα πια δεν σε νοιάζει. Χάνω τον έλεγχο.
0: Το βλαδέψτε και κάνα δέντρο εκεί στην αυλή σας, μην τα αφήνετε.
1: Αυτή η φυγή με τρομάζει.

0: Ιαπανής.
1: Αύριο λοιπόν, παιδιά, εδώ παραδίπλα στην έσοδα αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι η Γενική Συνέλευση της ΕΨΜΗ, το ανώτατο όργανο ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης, και άλλοι νομοί έχουν γενικές συνελεύσεις. Αυτή όμως θα είναι μια ξεχωριστή Γενική Συνέλευση. Ενδεχομένως να γίνουν και ανακοινώσεις για κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τα πρωταθλήματα, τις κατηγορίες, τους ομίλους. Να έρθετε να συμμετάσχετε, έτσι τα σωματεία δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Το αυτοκίνητο, κλάτς, έχει πάρτι και εδώ, στην 26η Οκτωβρίου. Και όχι μόνο να έρθουν τα σωματεία, όσο το δυνατόν περισσότερα σωματεία να συμμετάσχουν, να πάρουν τον λόγο, όπως προηγουμένως είπε, τι έλεγε ο Φώτης ο Μούντας, αλλά και άλλοι προπονητές και παράγοντες, κάτι δίαν μας τα λένε, να έρθουν να τα πούν και εκεί, να τα ακούσουν οι άνθρωποι της ΕΨΜΗ. Και ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, είναι σίγουρο ότι θα πάρουν σοβαρά υπόψη αυτά που θα ακουστούν, ενδεχομένως και κάποιες προτάσεις. Οπότε αύριο στις 7 η ώρα όλοι εκεί. Θα πάρουμε απουσίες. Δεν έχει, όπως είπα και προηγουμένως, έλα μωρέ τι θα πάμε να κάνουμε, έλα μωρέ τα ίδια και τα ίδια θα μας πούνε, έλα μωρέ ας αυτόν, ας εκείνον, έλα μωρέ όλα τα ίδια, όλοι οι ίδιοι είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Περιμένω όλους εκεί να συνομιλήσω μαζί σας, να τα πούμε ένα χεράκι.

είστε καλά όπου κι αν είστε. Καλό ταξιδάκι, καλούς δρόμους. Την αγάπη μας να ξαναστείλουμε στους ναυτικούς μας που μας ακούνε μέσω ίντερνετ στα πέρατα των ωκεανών. Στο Ανόβερο, στο Χανόφα. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Νίκο Κουρουκλίδη στο Βερολίνο. Όλα τα καλά τα παιδιά εκεί. Την αγάπη μας Σουηδία, Καναδά. Πώς έγιναν τα πράγματα όμως να μπορούν να σ' ακούνε παντού, ρε αδελφέ. Να μιλάς εδώ και να σ' ακούει ο άλλος στην Νότιο Αφρική. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, ρε παλικάρι μου.

ακούσουμε αύριο και στη Γενική Συνέλευση και από τους προπονητές τι θα ισχύει. Και τις μεταγραφές τα είπαμε, θα ισχύει μέχρι και τέλος Ιανουαρίου μεταγραφική περίοδος. Οπότε δεν χρειάζεται, χαλαρά να είστε. Μην βιάζεστε, δεν χρειάζεται πανικός. Έχετε να ακούσετε και πολλά αύριο λοιπόν στη Γενική Συνέλευση. Ενδεχομένως και θα το πω, θα εξαχθούν τα πρωταθλήματα.

Γιατί παιδιά του χρόνου η Α1 κατηγορία, επειδή θα έχει μπαράζ με άλλους νομούς, θα υπάρχει χρονοδιάγραμμα από την ΕΠΟ. Άρα τα πρωταθλήματα θα πρέπει να τελειώσουν πιο νωρίς. Ενδεχομένως θα υπάρχουν εμβόλυμες αγωνιστικές. Θα έχουμε και εκλογές. Και άμα έχουμε δύο κυριακές εκλογές, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Άμα έχουμε και κάνα χιονάκι κατά τη διάρκεια του χειμώνα,

0: Με αυτά και με αυτά που λέτε φίλοι μου αγαπημένοι, σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συναγωνιστές, άλλη μια εκπομπή αυθεντικά, αραστεχνικά, εδώ στην αγαπημένη συχνότητα του Flash 99,4, έφτασε στο τέλος της. Ναι. Ελπίζω να απολαύσατε τον τρίωρο μαραθώνιο, αυτό το τρίωρο ταξίδι με πολλή μουσική, ελληνική μουσική, με συνεντεύξεις, ειδησούλες, κουτσομπολιά, γιατί όχι, και αυτά μες στο μέρος του παιχνιδιού είναι. Θέλω να στείλω την αγάπη μου, εισπράττω όλα αυτά που μου λέτε, που μου στέλνετε. Εισπράττω την αγάπη τη δική σας, τη συμπαράσταση. Είναι ηθικό το ζήτημα, είναι ηθική η ανταμοιβή. Μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε. Με την αγάπη τη δική σας προχωράμε σε αυτόν τον δρόμο τον δύσκολο που έχουμε επιλέξει. Σε αυτόν τον δρόμο που είναι με αγκάθια στις διαδρομές, έχει ανηφόρες, αλλά πιστέψτε με, στο τέλος της ημέρας θα νιώθουμε ικανοποιημένοι. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Μακριά από τσιγάρα και περίεργες ουσίες. Να βλέπετε καμιά φορά το ποτήρι μισογεμάτο και όχι πάντα μισοάδιο. Να βλέπετε καμιά φορά φως στο τούνελ, όχι μόνο σκοτάδι. Να αναρωτιέστε κάποτε το τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τούτην εδώ την κοινωνία. Μην τα περιμένετε όλα από τους άλλους. Μην περιμένετε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 11 η ώρα. Καλή εβδομάδα, η Παναγιά μαζί σας, γεια σας.
1: Αρχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-31-8218.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα. Με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Καλημέρα σου. Η αγκευλογία να είσαι, το έφτατε.
1: Καλημέρα, ξένε, καλώς όρισες στον τόπο μου. Φέρτε κάτω, σκεράζε με τον χαρίφ.
0: Τι δεν κι θέλω. Ένα ποτήρι νερόπον μόνο.
2: Φίλα, εγώ θα φέρω σε νερό.
0: Άμε πουλόπον, φέρω με ένα ποτήρι νερό. Για πε η Μεθεία, πόσο χρονών είσαι?
1: Ρίζα, φοβούμε να λέγω σε τα χρόνια μου. Γιατί οι Αττίνα φορισμένοι φορολογούν με απάνσα χρόνια.
0: Ευχαριστώ που λόπω μου. Πάντα να έχεις την ίας.
1: Ρίζα, ζαθή, νερό επέβαινε μας να πίνουμε. Και σκηνή να φουρκίουμε και να πάμε χάμες.
0: Χριστέ, μαν κάτι δεν στον κόσμο άλλο κι σταυρώνεσαι, εγώ του ρέψανα τώρα. Γιώργη Κατματσιά, πού είσαι?

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: τώρα, σε τι...
1: Τώρα, μια και είπαμε, περάσαμε από το έντροπο στο ιστορικό φυλάκιο της Κακαβιάς και πηγαίνουμε προς τη Δερόπολη, προς τη Βόρεια Ήπειρο. Δεύουν και τσαμοριά, δεν ρουκουλίζουν.
0: Πάμε!

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πάλι έγραψα χίλιες φορές το όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, και εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

0: Plus 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία

0: νέαρχη, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξεις.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εκδίκηση μου δίνει κίνητρο. Το νιώθω σε κάθε μου κύτταρο. Πως να μην θέλω να γίνω καλύτερος. Άφουρα πάρω και τους πιάνει ύκτερος. Το αίμα μου κρύο σαν σίδερο. Αν με βλάψες όχι δε σύγχωρο. Σε τελειώνω σαν από τσίγαρο. Πυροβολώ με το στόμα ανήλαιος.

βγουν αυτά που έχω πει. Ένα σπίτι με ένα κήπο και ένα SUV. Δύο γάτους, ένα σκύλο, εγώ και εσύ μαζί. Ένα στο χιόνι και ένα κάτω κάπου στην ακτή. Και όσα θέλω να πετύχω, πετυχαίνουν για μένα. Όπως είπα στο 7, τα ματιά είναι δεμένα. Όπως είπα στο 8, αυτό είναι για σένα. Σω μια μέρα καταφέρω να πουλήσω.

0: σαν το πλάνο.
1: Τότε στο μυαλό μου μεταφράζω, δεν σε πιάνω. Δεν με βρίσκεις που με χάνεις.
0: Για ρυθμένο πάνε πάνε.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι γλιστό μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
4: Πλαστικά.
3: Ναι.
4: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Το Bobby News.

0: Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

χουλιγκάνς. Πόρο έχω πάρει, δει την νίκη και δεν τους βλέπω καν. Λέει, όλες είναι γειτονιές, μπρο. Όλοι ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό είναι ράπα λαγκρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναμπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τους πέ.

0: να πω ακόμα.
1: Λέει, πολλές είναι οι γειτονιές, μπρο. Πολλοί ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό νερά παλαγκρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναμπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τις παίξω.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Tranos.
1: Aló, aló, mi perri. Oh,
2: Tranos.
3: Crazy life.
2: Δευτέρα έχω το πρόβλημα, την Τρίτη εκδρομή. Τετάρτη κάνω χτύπημα, την Πέμπτη ανακριτή. Παρασκευή πρωί, θα πάω στη φυλακή. Το Σάββατο μπουζούκια και

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω,
7: το
6: κεφάλι,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Vlas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
13: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
14: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
15: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκρή.

0: Πρώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: θα γίνει της πουτάνας.
1: Πουτάνα, τα πλησία.
2: Της πουτάνας γίνεται.
1: Για την πουτάνα τη ζωή που μου χρεώσανε.
2: Πουτάνα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε

0: Ζούμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Μες στα χαράματα.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου το καιρό για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

μισώ, σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον